Πόσες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στιγμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 90,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνη απολογία τους χθες στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως υποστήριξαν, φέρεται να έχει επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά ακολουθώντας μια εγκεκριμένη διαδρομή. Όπως ανακοίνωσε αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε ισοσύβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχθηκε το πλοίο, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων, χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται ένα εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ένοπλος άνοιξε πριν στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερετρία ανασύρθηκε 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης, ενώ στην Ίωνες 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωση, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση επίσης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Ελβετικής Γκρασχόπερ στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό Κώστας Παπανικολάου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες στην περιοχή σας. Ό,τι άλλο θέλετε, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα που θα φτάσει, λέει, σήμερα η θερμοκρασία, κύριε Γιάννη, στους 38 βαθμούς και θα ξεγηθεί στις παραλίες να φας λουκουμά και να πιει καφέ. Μέχρι 35,
0: το δελτίο λέει μέχρι 35. Εσύ δεν ξέρω γιατί πάντα βάζεις 4.
1: Στο σύνολο, σε άλλες περιοχές της χώρας, εγώ
0: είδα... εδώ λέμε, για εδώ, εδώ, 35 εδώ, μια χαρά.
1: Εντάξει. Μέχρι 38 στη χώρα, είπαμε.
0: Δεν έγινε και κάτι.
1: Είσαι τοπικιστής, δεν θες να λέμε για την άλλη χώρα. Θες μόνο για την Αθήνα.
0: Δεν έγινε κάτι, ζέστη θα έχει. Εντάξει, δεν είπαμε. Μην τρελαθούμε.
1: Καλά, δεν είπα εγώ.
0: Γίναμε Ισπανία να κεγόμαστε. Έγινε στην Ισπανία και έλα και πέρα.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, Δήμητρα. Δεν είπα, νότο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα θα πάει στου 38.
0: Είπε θα πάει 38.
1: Μέχρι 38, λέει η μετεωρολογική πρεσβεία.
0: Καλά, άμα μου κάτσει τα άλλα 3 ώρα το μεσημέρι κάτω τον ήλιο, θα και 40.
1: Θα πάθω εγκάβματα. Θα βάλω μετά αληφή.
0: Ωραία, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ο Καντίνα, πολύ κόσμο σήμερα στη Μιχαλακοπούλου. Είχε τίποτα το βράδυ και δεν το πήραμε χαμπαρί.
0: Δεν βγαίνει ο κόσμο.
1: Χαμό.
0: Τι θε να κάνει.
1: Ενώ στην κάτω στη Συγκρού τίποτα.
0: Ναι, γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα ή έχουν φύγει στα νησιά και γίνεται ο κακό χαμό στα νησιά.
1: Καλά, αυτό σίγουρο.
0: Ή κοιμόμαστε νωρί εμεί. Ένα από τα δύο.
1: Εσύ χθε θα το ρίξε έξω.
0: Καλά, εννοείται θα το ρίξε. Δεν υπήρχε.
1: Το ρίξε, όχι έξω καναπέ. Το ρίξε καναπέ.
0: Όχι, εσύ τι καναπέ.
1: Δεν είδε αγώνα χθε.
0: Είχα ένα γηπεδάκι χθε.
1: 3-0, την Grasshoppers.
0: Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο παιχνίδι. Είδε και την ομάδα.
1: Οι καινούργοι ποιοι ήταν τώρα, για εξήγησε.
0: Είχε διάφορου καινούργιου τώρα.
1: Είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Η μισή ομάδα είναι καινούργια. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Είχε και ωραία ατμόσφαιρα, ωραία θερμοκρασία. Βραβεύσανε και του. Εγώ δεν ήξερα εδώ μεταξύ. Πάω να κάτσω και βλέπω μπροστά μου κάμια εικοσαριά άτομα με φανέλε που έγραφε κακιστική ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Με τριφύλια πάνω, γιατί λέω τι είναι αυτό τώρα. Και είναι εδώ μεταξύ και ένα γνωστό μου. Παλιό συνάδελφο που το τρέχει αυτό.
1: Άντε.
0: Και λέω, συγγνώμη, τι δουλειά έχει εδώ. Λέει, θα καταλάβει το ημίχρονο. Καλά λέω. Και του βλέπω ξαφνικά στο ημίχρονο, του φωνάζει η διοίκηση.
1: Ωραία.
0: Του βάζει στη σέντρα του γηπέδου και αποθεώνει το απόλυτο γήπεδο. Και έχουν δύο κούπε, έχουν πάρει το ντάμπλ.
1: Στο σκάκι.
0: Στο σκάκι.
1: Ένα το.
0: Και λέω, μπράβο, καλά άρχισε η σεζόν. Λέω, αρχίσαμε με κούπε.
1: Με κούπε.
0: Καλά ναι. Θα πάει.
1: Στο σκάκι, ε.
0: Σκάκι.
1: Τι, έχει και πρωτάθλημα και κύπελλο.
0: Τα πάντα έχει.
1: Τα πάντα.
0: Και μου λέγανε μάλιστα ότι είναι το καλύτερο άθλημα.
1: Ναι.
0: Λέω, συγγνώμη, από ποια ηλικία μέχρι ποια υπάρχει στην ομάδα. Μου λέει, από 6 χρονών μέχρι όσο θες. Είναι το καλύτερο άθλημα για παιδιά, για μικρά παιδιά. Να τα βάλεις να ασχοληθούν με το σκάκι. Για το μυαλό τους, για την ευστροφία, για τις αποφάσεις. Είναι, μου λέει, ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Το σκάκι.
0: Το σκάκι.
1: Ωραία. Έπαιζες εσύ σκάκι μικρός.
0: Έπαιζα σκάκι.
1: Η ευστροφία, μετά... πού είναι η ευστροφία.
0: Το έριξα στο τάβλι μετά. Το έριξα στο τάβλι και στο τσίπουρο μετά.
1: Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Και μετά είδες και Μουντιάλ.
0: Έκατσα, πήγε 12 η ώρα. Είδα το πρώτο ημίχρονο, δεν άντεξα μετά.
1: Ναι.
0: Και καλά που δεν άντεξα, γιατί πήγε παράταση.
1: Πω πω, ναι, ωραίο μάτσι.
0: Πήγε
1: ήταν,
0: παράταση, ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο. Οι Άγγλοι με τους... Νορβηγούς, πάρα πολύ ωραίο και αυτό ωραία ατμόσφαιρα. Κέρδισαν τώρα και οι Αργεντίνοι πριν από λίγο. 3-1. Και αυτή στην παράταση, την Ελβετία.
1: Φοβερό, ε.
0: Και τώρα πάμε για τα τελευταία. Η εβδομάδα αυτή είναι τέλος. Τρία παιχνίδια μείνανε. Δύο ημιτελικοί και ο τελικός.
1: Ο τελικός είναι την άλλη Κυριακή.
0: Την άλλη Κυριακή.
1: Πω, ωραία. Ωραία.
0: Την άλλη Κυριακή έχει και πανηγύρι, σου λέω, το βράδυ στην Αλέα. Θυμάσαι ότι μηνύματα.
1: Αλέα, πάνω εκεί,
0: Αλέα Αργολίδα.
1: Στον δρόμο προς την Τρίπολη.
0: Πάνω, πιο πέρα. Πιο πέρα. Πας είναι στα όρια.
1: Εκεί που ανεβαίνεις στο βουνό, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τέρμα
0: ναι.
1: Πάνω και μετά κατεβαίνεις. Ωραία πράγματα. Να, ήρθε και η φίλη σου.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείσαν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Το βράδυ, γιατί είχε μια επίθεση, ιρανική επίθεση, σε ένα πλοίο υπό κυπριακή σημαία και οι άνθρωποι τώρα είναι μέσα στη θάλασσα, σε μια σωσίμβια λέμβο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας αγνοούμενος, Υπάρχουν και αντίπεινα απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορες ιρανικές θέσεις. Τα πράγματα εκεί δεν εξελίσσονται καλά πάλι.
1: Ναι, τώρα κοίταξε ότι ξανακλούν τα στενά του Ορμούζ. Σημαίνει καταρχάς εξελίξεις και αυξήσεις των τιμών παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά εμείς τα έχουμε μείωση εδώ.
1: Δεν θα έχεις μείωση. Τα ίδια και παραπάνω θα πληρώνεις από την άλλη εβδομάδα. Με τη μείωση.
0: Ότι θα έχει 10 λεπτά μείον.
1: Ναι, 10 λεπτά μείον.
0: Βενζίνη και 5 στο ντίζελ.
1: Αλλά θα έχει 20 αύξηση από την άλλη πάντα. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Πώς γίνεται, ρε Σιγιώργο, εμείς να κάνουμε εδώ μειώσεις και να αυξάνονται όλα.
1: Είσαι ένα μέλος του παγκόσμιου χωριού. Αναγκαστικά επηρεάζεσαι από το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ. Και από τους παγκόσμιους παίκτες που μας έλεγε χθες και ο.
0: Αλλά εμείς δείχνουμε να επηρεαζόμαστε πολύ εύκολα πάντως. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι.
1: Σε ό,τι είναι να ανέβει, είμαστε οι πιο ευαίσθητοι. Σε ό,τι είναι να κατέβει. Με
0: τη διαβεστησία δεν το περίμενα κι εγώ ότι είμαστε τόσο ευαίσθητοι.
1: Άστε. Και πάνω που είχε πέσει το 1,89 την προηγούμενη εβδομάδα. 1,90 ξέρω εγώ.
0: Περίμενες και εσύ να φύγεις διακοπές με κάτω από.
1: Να γεμίσω.
0: Να γεμίσει.
1: Τώρα δεν γεμίζω τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε, δεν σε κατάλαβα τι.
0: Έγινε μια
1: συνεδρία.
0: Κανονική συνεδρίαση. Κανονική.
1: Κανονική με ποιους.
0: Με τους παρόντες. Μαζευτήκανε, ρε παιδί μου, καμιά. Πώς ήταν να δεις. 81 άτομα ήταν στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Και καμιά εξενταριά μέσω Zoom.
1: Μέσω Zoom.
0: Συνδέθηκαν από τους υπολογιστές στα σπίτια τους. Επειδή ήταν 130, έτσι προβλέπει το καταστατικό, έγινε η συνεδρίαση. Το θέμα ποιο ήταν τώρα. Βασικά δύο ήταν τα θέματα. Ένα νομίζω, να έρθει ο Πολάκης πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά να πούνε, παιδιά, τέλος η ιστορία με τον Τσίπρα. Αυτά που έλεγε ο Φάμελος, να συνεργαστούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να στηρίξουμε το εγχείρημα. Αυτόνομα εδώ, όσοι είμαστε, όσοι έχουμε μείνει.
1: Όσοι είμαστε, ηρωικοί.
0: Εδώ. Θα βάλουμε πλάτη εμείς. Τώρα, επειδή γίνανε όλα αυτά, λένε. Επειδή δεν τα πάμε και πολύ καλά τώρα, θα τα πούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Ξανά.
0: Ξαναβάζουν οι συνεδρίες, λίγο πιο κανονική υποτίθεται. Αλλά υπάρχουν καταγγελίες για διάφορα. Για απειλές, για αυτά. Γιατί πήγανε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μέρα. Τα βάλανε με την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, είχε στείλει και το SMS ότι δεν θα γίνει συνεδρίαση. Έγινε ένα επεισόδιο με τον Πολάκη.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Πάντως γενικώς από τότε που αποχώρησε. Που τέλος πάντων ο Τσίπρας αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αλλαγή της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα όργανα δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και στη θυμάσαι και με τον Κασελάκη τι έγινε, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί σε κέντρο, νυχτερινό κέντρο, ήταν τι ήταν.
0: Μπουζουκτσίδικο, ναι.
1: Και πήγανε και κλείναν τις πόρτες και άλλοι προσπαθούσαν να μπουν, άλλοι δεν μπαίναν, θυμάστε και εκείνη.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμός τον τελευταίο καιρό.
0: Παιδί μου, μου κάνει εντύπωση απλά. Τώρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι λανσάρει ή βάζει ως πρόταγμα στις αρχές του.
1: Τη δημοκρατία.
0: Τη δημοκρατία, τη συλλογικότητα.
1: Τα όργανα.
0: Τα όργανα, τις απόψεις, ναι. Αυτά, ότι είμαστε κατά των διαγραφών, εκείνο το άλλο. Και μέχρι τώρα η πορεία του δείχνει τα εντελώς αντίθετα. Ότι άμα διαφωνώ με κάτι, τα κάνω κούκι.
1: Τώρα να σου πω, είναι Πολάκης, Δούρου και Παπάς.
0: Ας πούμε. Πολάκη, ναι, αυτοί είναι, αυτοί οι τρεις.
1: Μην τσακωθούν και αυτοί μεταξύ τους μετά και μείνουν δύο ή ένας.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: ο Πολάκης πάντως έχει αποφασίσει να μείνει. Μέχρι τέλους. Και να διεκδικήσει και την ηγεσία.
1: Μα και στις προηγούμενες ιστορίες που σου περιέγραφα, πάλι ο Πολάκης ήταν ο επικεφαλής της. Πώς να το πούμε τώρα,
0: ναι.
1: Της ισοκομματικής αντιπολίτευσης.
0: Κοίτα, αυτός φαίνεται να ανταπολαμβάνει όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Βέβαια.
0: Και το κατάλαβα και χθες που τον είχαμε στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, στη συνέντευξη που κάναμε, ότι ο άνθρωπος είναι απαλλαγμένος, τα βλέπει αυτά ως μακρινό κακό όνειρο, τα έχει ζήσει και στο πετσί του και δεν θέλει να τα θυμάται. Και προσπαθεί, ρε παιδί μου, να βρει, ας πούμε, άλλα λιμάνια, άλλους ανθρώπους να συνεννοηθεί και φαίνεται και συνεννοείται κιόλας. Και όχι αμυγός. Για τα πολιτικά. Λέω, ρε παιδί μου, σε ανθρώπινο επίπεδο. Πες ότι εσύ μια μέρα ξυπνάς. Θες να πάει να παίξεις ένα παιχνίδι τέννις. Ποιον θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπεις. Οπότε σου λέει αυτός είναι ο διαθέσιμος. Τα πάμε και καλά, συνεννοούμαστε. Έχει και την πλάκα του όλο αυτό. Γράφουν και εφημερίδες μετά διάφορα σενάρια.
1: Κάνουν και podcast νωρίτερα και podcast, πριν από το τέννις.
0: Κάνουν και αναρτήσεις.
1: Σημαίνει κάτι τώρα αυτό πολιτικά.
0: Κοίτα, ο ίδιος εχθές που το ρωτήσαμε, δηλαδή ότι θα έπαιζες, ρε παιδί μου, θα έπαιζες με το Τσίπρα τένις, με το Φάμελο θα έπαιζες τένις.
1: Ναι.
0: Άκου την απάντησή του, γιατί έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
1: Για να το ακούσω.
3: ειλικρινά δεν έχω θέμα να παίξω με οποιονδήποτε και εγώ δεν κρύβομαι. Ούτε κρύβω τις διακοπές μου, ούτε κρύβω το με ποιο παίζω τένις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω αντιπολίτευση. Εγώ και τένις θα παίξω και μπάλα θα παίξω και μπιλιάρδο, αν θέλετε, και μπύρες θα πιω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν κρύβομαι.
0: Κατάλαβες.
1: Και μπιλιάρδο.
0: Και μπιλιάρδο.
1: Και μπύρες.
0: Άρα έχει πιάσει όλη την γκάμα. Όσοι λοιπόν έχετε γνώση από μπάλα, από μπάσκετ, από μπύρες, από μπιλιάρδα, μπορείτε να παίξετε ένα.
1: Σου λέει πέρα από πολιτική.
0: Με τον κύριο Κασέλα.
1: Ναι, πέρα από πολιτική είμαστε και άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε.
0: Απλά είδες ότι προέτρεξε πρώτα ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι χαζός. Πέρα από την ευχαρίστηση του να πάει να παίξει ένα παιχνίδι τένις και να ξεσκάσεις, στο πίσω μέρος του μυαλού του όλα αυτά τα βλέπει και πολιτικά.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον έχει προσεγγίσει τον Κασελάκη. Και αυτή την ώρα του κάνει μια κυκλωτική. Μην τον δεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Γαλάζει ο ψηφοδέλτιο τον Κασελάκη στο μέλλον.
1: Αυτό τώρα που λες πώς μπορεί να γίνει.
0: Με πολλούς τρόπους.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος δεν ήταν.
0: Τι σημασία έχει.
1: Της αριστεράς ενεργό μέλος.
0: Αλλάζουν οι εποχές, Γιώργο. Έχουν πέσει τα στεγανά και τα
1: τείχη
0: των κομμάτων και τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Δεν υπάρχουν αυτά πια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχει το τένις. Καταλάβες.
1: Μήπως έχεις ένα τραγούδι τένις.
0: Υπάρχει τραγούδι.
1: Το θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε ρε εσύ αυτό.
1: Θέλεις να σου μάθω τένις. Με τα μπαλάκια, πώς το έλεγε ο.
0: Κάτσε τώρα, μου βάλες ωραία ιδέα τώρα εδώ. Θέλεις να σου μάθω.
1: Τένις. Που ξεκινάει με τα μπαλάκια εκεί και βαράνε και παίζουν με τις ρακέτες. Είναι και λίγο πονηριάρικο.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης το λέει το.
0: Έτσι λέει εδώ. Γιώργος Χριστέλης λέει το τένις έχει τίτλο τραγούδι.
1: Για βάλε να δούμε.
0: Και σε παρένθεση τα μπαλάκια του τένις.
1: Βάλε να δούμε. Ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να είναι.
0: Έχει και 330.000 προβολές
1: το είναι, ήταν hit κάποτε το τένις.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης.
0: Για βάλε εσύ Δήμητρα γιατί.
4: Ναι, λέγεται.
5: Γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι.
4: Γεια σου, μωρό μου. Τι θέλεις πάλι?
5: Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνουμε σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις?
4: Ναι, μωρό μου, θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα.
5: Ωραία.
4: Όλα.

0: να μάθω.
1: Μόνο ο Γρηγοριάδης μπορούσε να έχει ακούσει αυτό το τραγούδι και να ξέρει και τους στίχους.
2: Το θέλεις να σου μάθω τένις.
1: Μόνο εσύ. Είσαι ο μοναδικός.
2: Μήπως πρέπει να σου μάθω και το τι πουρό, τι καγκουρό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Αυτά είναι μεγάλα χίτη της δεκαετίας του 80. Και γινόταν χαμός στις ψαροταβέρνες, στις ζωγράφου.
1: Ναι, Γιώργο, θα μας πεις και για το άλλο το σουξέ που έλεγε ήρθε σαν μετεωρή τη μέρα που συμβαίνει τρίτης και πει καλά προλάβω, πήγες με τον εργολάβο. Καλά, εντάξει.
2: Αυτά ήταν τα σουξέ.
1: Χαίρο πολύ τώρα, εντάξει. Τι συζητάμε τώρα.
2: Πώς το είπες, Μαυρέλης.
1: Γιώργος Χριστέλης.
2: Χριστέλης. Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραία. Τα ακούσαμε, Δήμητρα.
2: Κάποιον άλλον εποχών τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε για την αφιέρωση.
2: Λοιπόν, Τάκης Λαγωνίση, οι επιβάτες λέει που παρέλαβα από αεροδρόμιο από Πάρο μου είπαν ότι το νησί ήταν πίτα. Τους άφησα, λέει, κουρούτα και επιβιβάζω αργότερα για Κώστα Ναβαρίνο. Ο Τάκης, ο φίλος μας, κάνει τουρ τώρα με τους τουρίστες, με το μαύρο ταξί του.
1: Κουρούτα είναι η ριβιέρα της Ηλίας.
2: Σωστά.
1: Αμαλιάδα. Είναι η παραλία της Αμαλιάδας.
2: Είναι.
1: Κακός
2: χαμός. Φανταστική παραλία όμως.
1: Σαν παραλία είναι φανταστική. Βέβαια δεν τη βλέπεις γιατί είναι γεμάτη με τραπεζοκαθίσματα και εξαπλώστρες και ομπρέλες. Η αλήθεια είναι. Αλλά είναι πανηγύρι εκεί πέρα. Πολύς κόσμος.
2: Και λέει, ακούς και λέει, η καλημέρα σας λέει, σας ακούω από την εξωτική Μεσσίνη, από το 96,4 ράδιο Νίκης Σκάι Μεσσηνίας.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, η Βασιλική μας λέει, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Εγώ είμαι Αλβανία, λέει, και έχω πάει οκταήμερη εκδρομή στις δαλματικές ακτές, στη συνέχεια προφανώς εννοεί, έτσι.
1: Λοιπόν. Αλλά όλη αυτή η ακτογραμμή από Αλβανία πάνω, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, το όρμος του Κοτόρ που μπαίνεις μέσα και μετά που πηγαίνεις Κροατία, δεν υπάρχει αυτή η ακτογραμμή, είναι μοναδική. Απλά δεν είναι για τώρα γιατί θα γίνει το κακός χαμός εκεί.
2: Ναι, εντάξει, τώρα προφανώς και εκεί
1: βουλιάζει το μέρος.
2: Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα. Ποιος σου έκανε αφιέρωση εχθές το βράδυ? Μάλλον σήμερα το πρωί, τώρα πρωινές ώρες, πριν από λίγο.
1: Για πού λες τώρα?
2: Ποιος σου έκανε αφιέρωση?
1: Σε τι πράγμα, σε ραδιόφωνο?
2: Περίμενε, για να μπορώ και εγώ να το κάνω λίγο αυτό. Για άκου εδώ.

0: Όπα!
1: Χαρά Κατσίγιαννη. Στο πανηγύρι πάνω στην Εύβοια. Έκανε αφιέρωση στις Δεκατιανούς. Επειδή τη βγάλαμε χθες. Μας έχει στείλει βίντεο ποιος λες. Η ηρώη Τρανού.
0: Άκου τώρα.
1: Που προφανώς ήταν στο πανηγύρι. Αλλά το βίντεο είναι τραβηγμένο πριν από κανένα 20 λεπτό. Πρέπει να είναι ζωντανά ακόμα. Να παίζουνε. Μέρα είναι.
0: Κοίτα, χθες που τη βγάλαμε και ήταν στο πανηγύρι στο Μαυρίκι.
1: Κάτω.
0: Κάτω στην Τεγέα. Εμείς τη βγάλαμε τι ώρα, 10 παρά. Ναι, και μας είπε ότι είχε μπει πριν από μια ώρα στο σπίτι. Μέχρι τις 6.30 τραγουδάγανε 7 και έφυγε από εκεί για να προλάβει να έρθει στο σπίτι να βγει.
1: Κατάλαβες.
0: Θα κοιμότανε.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Ζωή και αυτή.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Εσύ έχεις επιλέξει να κοιμάσαι το βράδυ.
1: Λέει, ο Γιώργος λέει, τι είναι αυτά που βάζετε πρωί-πρωί, ρε μπιπ. Καταδικάζω τον ηθικό κατήφορο της πάλε ποτέ σε μνήση εκπομπής.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά ακούει ο Γιώργος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Εγώ σου είπα ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι, το τένις.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ότι ήταν. Τα ακούω. Έχω τα ακούσει πολλά χρόνια. Λοιπόν, τι θες να βάλουμε να ακούσουμε κάτι ποιοτικό.
0: Ποιοτικό.
1: Παλαιό ροκ ή κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες από τη Βούλα, από το Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Μαρία από το Χαλάνδριο, Σπύρος από το Βοτανικό και πάρα πολλά άλλα μηνύματα που θα το διαβάσουμε και στη
1: καλημέρα
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ενδείκνυται για πολύ ωραίες βολτούρες και στην Αθήνα και στην Αττική έχει ωραίες βόλτες εδώ γύρω. Να σε απόσταση ξέρω 50-60 χιλιόμετρων το πολύ, μπορείς να πας και να περάσεις υπέροχα.
1: 50-60 χιλιόμετρα μπορεί να πας σε πάρα πάρα πολύ ναι. ωραία μέρη. Και ορεινά και θες. Παραθαλάσσια.
0: Και από Μαραθώνα μεριά και από Πάρνηθα μεριά και Λίμνη Μπελέτσι μπορείς να πας. Όπου θες
1: μπορείς. Και Σούνιο μπορείς να κατέβεις.
0: Ναι, εντάξει, απλά Σούνιο θέλει λίγο υπομονή παραπάνω.
1: Άμα ξεκινήσεις κατά τις 10, ναι.
0: Άμα ξεκινήσεις τώρα θα φτάσεις, εντάξει.
1: Ναι, αλλιώς άστο.
0: Κατά τις 8.30 θα είσαι εκεί.
1: Και ωραία, ωραία, πολύ ωραία διαδρομή είναι να πας να κάνεις μπάνιο στο Πευκοδάσος εκεί στο Σχοινιά και στη συνέχεια να πας για προβατίνα Γραμματικό ή Άνω Σούλη.
0: Μυαλό στο.
1: Δηλαδή να είσαι με τα αλάτια,
0: ναι.
1: κουρασμένος από το κολύμπι, γιατί θα κολυμπήσουμε και 2,5 ώρες άμα πάμε στην παραλία.
0: Τουλάχιστον.
1: Και μετά να πας να πιεις μια μπύρα εκεί στο Άνω Σούλη ή στο Κάτω Σούλη όπου θες, σε όποιο Σούλη θες πήγαινε και να φας προβατίνα.
0: Μία φορά ζωή έχω κολυμπήσει 2 ώρες. Μία φορά, πιτσιρικάς, ψήλο αναγκαστικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν με 2 θιάδες που είχαμε πάει για μπάνιο, οι οποίες κάνανε αυτό που κάνουν όλες οι μεγάλες γυναίκες.
1: Κάθονται μια ώρα μέσα.
0: Κάθονται μέσα.
1: Ναι.
0: Φοράνε το σκουφάκι τους για να μην χαλάσει το μαλλί, τα γυαλιά του ηλίου, έχουν μπει, πάνε εκεί που αρχίζουν να μην πατάνε. Και πλατσορίζουν τα πόδια κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι επί 2 ώρες την κουβέντα. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Αυτό.
1: Και εσύ από δίπλα.
0: Και εγώ από δίπλα. Με πιάσε το κεφάλι μου, σου λέω. Όχι από το νερό, από την κουβέντα. Από το μπλα μπλα.
1: Μιλούσαν συνέχεια.
0: Ακατάπαυστα. Λέω, επί 2 ώρες.
1: Άστο, λοιπόν. Έλα,
0: διαβάσαμε. Και λαγοκέφαλου τότε.
1: Να φύγουν έξω.
0: Θα βγούμε έξω. Κατά κάνουμε.
1: Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της Μακροζέλης.
7: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Υποκράτους 33.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά την παραφώνια ομολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως υποστήριξαν, φέρεται να είχε επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά, ακολουθώντας μια εγκεκριμένη διαδρομή. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ή όντως είναι πολύ δυνατά τραγούδια.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, αφού παίζονται ακόμα και τώρα και τα ακούει ο κόσμος και τα ξέρει, δεν είναι μόνο ότι τα ακούει, τα ξέρει.
0: Ναι.
1: Άμα βγει κάποιο τραγούδι, δεν βγαίνουν πια. Έχουν φύγει και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν είναι έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Μεγάλοι δημιουργοί δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Ίσως υπάρχει και πολλή πληροφορία τώρα πια και είναι πολλά τα τραγούδια και δεν προλαβαίνουν.
1: Αν έχεις καταλάβει, τα περισσότερα τραγούδια τα πετάνε μέσα σε ένα μίξερ και ό,τι βγάλει το μηχανάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει ο δημιουργός που λέγαμε παλιά, θα κάτσει να στύψει το μυαλό του, να βγάλει το στίχο, τη μουσική, τα αυτά. Και επειδή λέμε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα για το τραγούδι Αφρικα, τη δική του ιστορία γράφει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο του άλμπουμ «Καμπάνες». Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο, άκου Γιώργο, ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας την 31η θέση. Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, το έχει αποδεχτεί και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
0: Και έπαιξε και φοβερά πλάνα χθες στο Δελτίο που αποθεώθηκε στην Τουρκία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε μια φοβερή συναυλία που δεν το πίστευε σε αυτό που έβλεπε στα μάτια σου. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Πολλά
0: ό,τι
1: μπράβο.
0: Καλύτερο σε
1: αυτό. Μακάρι αυτό το τραγούδι να ταξιδέψει και η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης και σεμνό παιδί, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και σεμνός άνθρωπος. Ο πρώτος τρίδημος με εξωσωματική στην Ελλάδα, να θυμίσουμε. Για να ακούσουμε.

0: περιέγραφε χθες ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στην Έλλη Κασόλη πώς δημιούργησε μαζί με την ομάδα του και με τους φίλους του αυτόν τον δίσκο. Ταξίδευαν σε νησί, είχαν φτιάξει εκεί το στουντιάκι τους και προσπαθούσαν να αντλήσουν έμπνευση, ρε παιδί μου, ναι, βιωματικά από το νησί. Πήγαιναν και χειμώνα και καλοκαίρι, συνέλεγαν εικόνες και δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος. Εντάξει, που τελικά έφτασε στο νούμερο 12 του Billboard, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, τι να πω. Αυτό το παιδί έχει άστρο, πραγματικά. Και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
0: Εντάξει, ό,τι καλύτερο.
1: Και γενικότερα, όποτε έχουν βγει οι δίσκοι με τα νησιώτικα, να σου θυμίσω του Πάριου, έχει γίνει κακός χαμός.
0: Εννοείται. Έτσι. Εννοείται.
1: Αλλά είχαν πολλά χρόνια να βγουν έτσι, σαν.
0: Τέτοιο δυνατό δίσκο έχει πάρα πολλά χρόνια, όντως.
1: Κατά καιρούς βγαίνουν, βέβαια, γιατί υπάρχουν και ακόμα πολύ μεγάλη καλλιτέχνη.
0: Εντάξει, οι νησιώτες λες τώρα.
1: Οι νησιώτες, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Το είπαμε και νωρίτερα εκεί σαν στενά το Ορμούς που φαίνεται πως ανοικοκλίνουν σαν το ακορντεόν.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, έτσι. Ναι. Μπήκαμε και στο Marine Traffic πριν από λίγη ώρα.
1: Δεν κουνιέται φύλλο εκεί.
0: Δεν κουνιέται φύλλο.
1: Απλά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα, όχι λίγο, πολύ επικίνδυνα, γιατί είχαμε και τα ιρανικά πυρά κατά πλοίου, εμπορικό πλοίου. Στα στενά του Ορμούς.
0: Κυπριακών συμφερόντων.
1: Υπό κυπριακή σημαία και τα αντίπεινα ή την ανταπάντηση, αν θέλετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιρανικές θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τριαντάφυλλος Καρατράντος στην παρέα μας, διεθνολόγος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Να σας ρωτήσουμε για ακόμα μία φορά πού βρισκόμαστε. Βεβαίως, μοιάζει κοινότυπη ερώτηση, αλλά έχει σημασία.
2: Ναι, νομίζω ότι πλέον μπορούμε μάλλον να σχηματοποιήσουμε μία συνθήκη.

0: να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Άρα σε μια συνθήκη η οποία δεν δημιουργεί σταθερότητα, δηλαδή είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια θα την έλεγα. Mm. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε πολεμική αντιπαράθεση πάλι ευρείας κλίμακας, είμαστε σε μια συνθήκη όπου υπάρχει ανταλλαγή πυρών, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και επιθέσεων σε όλο αυτό το κομμάτι, πάλι και προς τις γειτονικές χώρες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι περιορίζεται στο να κάνει μια ενέργεια του Ιράν και να απαντήσουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, σε στόχους του Ιράν, αλλά είδαμε ξανά το Ιράν να κάνει επιθέσεις και στις γειτονικές χώρες, άρα αυτό διευρύνει την περίμετρο της αστάθειας και της ανασφάλειας. Και αυτό, όπως είδαμε ξανά, επηρεάζει τις συνθήκες των αγορών, τις συνθήκες των εφοδιαστικών αλυσίδων και ουσιαστικά μας δείχνει ότι εν τέλει αυτό το οποίο ήθελαν όλοι, να το πούμε σχηματικά, με εξαίρεση ενδεχομένως το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να μην εμπιστεύεται σε καμία περίπτωση το Ιράν στις όποιες συζητήσεις, αλλά για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν να κλείσει αυτό το μέτωπο για να σταματήσουν οι επιπτώσεις σε διαφόρους τομείς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλείσει, γιατί βλέπετε ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική συμφωνία που να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης, αλλά ακόμη και για θέματα που έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να τα δουν από κοινού, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ή το στενό του Ορμούς. Δεν μπορούμε πάντως να καταλήξουμε σε μια φόρμουλα.
1: Το σημερινό χτύπημα είναι ιδιαίτερος σοβαρό στο πλοίο με την Κυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Mm. Το έχουν χτυπήσει με πύραυλο κρούζ. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λένε ότι τώρα θα πληρώσουν το τίμημα.
2: Ναι, έτσι.
1: Και έχουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν προβεί σε 4 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είχε σε 4 περιοχές του Ιράν, ενώ έχει χύσει και η αεράμινα στην Τεχεράνη.
2: Δηλαδή, ναι. Να σου διαβάσω μόνο δήλωση, ναι, ναι, τώρα για να καταλάβουμε λίγο όλο, να έχουμε όλη την εικόνα. Γκαλιμπάφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει: η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει τελειώσει και των μονοπλευρών. Εμείς σας το είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Και έχει βάλει στην ανάρτησή του την εικόνα από το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, το οποίο αφορά στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, με υπογραμμισμένη τη φράση, κύριε Καρατράτο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
0: Ναι. Μα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το μνημόνιο κατανόησης, ότι επί της ουσίας δεν αποτέλεσε μια λεπτομερή καταγραφή για να μπορέσει να έχουν γίνει τεχνικές συζητήσεις. Ήταν μια πρόθεση περισσότερο συμφωνιών, βάζοντας ένα κείμενο με χαμηλή δεσμευτικότητα, γιατί δεν είναι συνθήκη, τα ζητήματα στα οποία συμφωνούσαν οι δύο πλευρές, αλλά με αρκετές εκκρεμότητες. Είδατε και εδώ, ας πούμε, ότι είναι μια γενικόλογη φράση. Θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια συμφωνία η οποία να έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά, και αυτό δημιουργεί επιπτώσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, στην ελεύθερη ναυτιπλοεία και σε πλοία τα οποία δεν έχουν εμπλοκή άμυνα, δεν είναι στρατιωτική στόχη, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο σαφώς θα συνεχίζεται αυτή η διάσταση. Θα κάνουμε μια επίθεση Ιρανή, θα απαντούν οι ΗΠΑ, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
2: πέρα από τα κάψιμα.
0: Αυτού, ακριβώς, ναι. Αλλά ξέρουν όλοι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να μπει σε αυτό. Μπορεί όμως να δούμε να ξανααλλάξει η λίγο απομακρυσμένη σχέση την οποία έχει με το Ισραήλ και ενδεχομένως να μπει και το Ισραήλ σε μια επόμενη φάση, αν θέλει να κλιμακώσει.
2: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Να ακούσουμε κάτι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Για μόδα, γιατί σε αυτά το μυαλό μας πάει σφαίρα με χίλια. Κάτι περίεργες χρεώσεις στις πλατφόρμες των εταιριών ταξί.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη καινούργια μόδα τώρα που την είδαμε εμφανίζεται εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα, αλλά αρχίζει και η γκρίνια από τον κόσμο που περιμένει μάταια για αρκετή ώρα να βρει ένα ταξί μέσα από τις εφαρμογές, τα application, τις εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες. Είναι λοιπόν μια επιλογή, τη βλέπετε, όσοι σας έχει τύχει θα τη δείτε πάνω στο application. Priority λέει, προτεραιότητα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και βγαίνει στα κάγκελα. Περιμένεις εσύ, έχεις καλέσει ένα ταξί, το ψάχνεις, το αναζητείς. Δεν ανταποκρίνεται κανείς από τους οδηγούς όση ώρα περιμένεις.
1: Ναι.
0: Κανείς. Αλλά μόλις πατήσεις το κουμπάκι priority.
1: Που σημαίνει κανένα ταλιράκι παραπάνω σε ευρώ.
0: Αυτό έχει παραπάνω χρέος. Είναι priority.
1: Ναι, ξεκινάει από 2-3 και μπορεί να φτάσει και
0: σε
1: παραπάνω από
0: ό,τι
1: έχω δει τουλάχιστον.
0: Τσουπ, ξαφνικά εκεί που βλέπεις στο διαδραστικό χάρτη τα εικονίδια με τα ταξί που είναι στους γύρω δρόμους και δεν ανταποκρίνεται. Τσουπ, ξαφνικά οπ, μαζεύονται όλα δίπλα σου. Έρχονται. Σάχτα πόδια, σε πλοκάμια.
1: Και δεν είναι σε μία εφαρμογή. Δεν είναι σε μία εφαρμογή. Έχει πλέον εφαρμοστεί σε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν. Έχει γίνει κανόνας και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε, υποτίθεται, για κάποιον που βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να περιμένει τα 5-10 λεπτά που χρειάζεται για να βρεθεί ένα ταξί.
0: Και έχει και τα χρήματα
1: αλλά,
0: τα παραπάνω.
1: Αλλά πλέον έχει γίνει το κόλπο ότι κανείς δεν πάει να πάρει έναν πελάτη που δεν πατάει το priority.
0: Ναι,
1: οπότε είναι ένα καπέλο 2, 3, 4, 5 ευρώ.
0: Η δικαιολογία που δίνεται από τις εταιρείες τουλάχιστον είναι ότι έτσι θα έχετε παραπάνω πιθανότητες να βρείτε ταξί σε ώρες αιχμής, εάν βρέχει που είναι δύσκολες συνθήκες, αν έχει μποτιλιάρισμα γιατί μπορεί να έχει μια συναυλία, κανένα συλλαλητήριο και ούτω καθεξής.
1: Συνυπολόγισε ότι ότι έχει γεμίσει και η Αθήνα με τουρίστες.
0: Ναι.
1: Εγώ προχθές ήθελα να πάω στους Αγίους Αναργύρους μεταξύ, δεν βρήκα, με είχε και περίμενα, δεν ήθελα να πατήσω priority, πήρα το μετρό και πήγα.
0: Ναι, απλά είναι λίγο κοροϊδία.
1: Και τον ηλεκτρικό. Ναι.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα έχει τόσο κόσμο και τόση ζήτηση, όλοι αυτοί οι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, θα έχουν δουλειά. Κάποιον θα πάρουν, άμα έχει τόση μεγάλη ζήτηση.
1: Έχει, ναι, έχει.
0: Γιατί να επιλέξουν να πάρουν αυτόν ο οποίος θα δώσει και τα 5 ευρώ παραπάνω.
1: Γιατί τα μοιράζονται με την εταιρεία που διαχειρίζεται την εφαρμογή. Σου λέει 2,5 θα πάρω εγώ, 2,5 εσύ. Μια κούρσα των 13 ευρώ θα πάει στα 16.
0: Ναι, άρα 17. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια έμεση αύξηση των εσόδων τους εις βάρος του κόσμου ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί.
1: Το χειμώνα που θα βαράνε μύγες δεν θα πάτε στα
0: ίδια.
1: Λοιπόν, για πάμε να μας τα πει η κυρία Όλγα Πετράκη. Είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί του Νομού Αττικής. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς, αν συνεργάζεστε με κάποιες από αυτές τις εφαρμογές και να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό το priority, τέλος πάντων.
2: Καταρχήν,
1: καλημέρα σας.
2: Καλή Κυριακή όσοι σε όλους μας. Δουλεύουμε εφαρμογή, αλλά όχι με τις εφαρμογές αυτές που φωτογραφήσατε τώρα. Αυτές είναι πολυεθνικές που σημασία έχουν για αυτές το κέρδος. Εγώ ανήκω σε μια ελληνική εφαρμογή, η οποία το priority το έχει μόνο για ραντεβού κυρίως. Σπανίως χρησιμοποιείται, εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και είναι η πρώτη καινοτόμα εφαρμογή στην Ελλάδα και βραβευμένη από το Υπουργείο. Εγώ αυτό στηρίζω, δεν στηρίζω αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο.
0: Ναι, αυτό που περιγράψαμε είναι μια πραγματικότητα όμως, καθημερινή. Για
2: πραγματικά,
0: αυτό το
2: συζητάμε. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι βάση της πολυεθνικής που έχει ενδιαφέρον για κέρδος. Οι υπόλοιποι όσοι δουλεύουμε προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όπως του αρμόζει, δηλαδή όταν έχει ανάγκη να είμαστε δίπλα του. Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, τους κανόνες πώς τους βάζει τώρα η πολυεθνική, τους βάζει ή το κράτος.
1: Επιτρέπεται αυτό. Επιτρέπεται αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα ραντεβού επιτρέπεται μέχρι 5-60 αν θυμάμαι καλά βάσει του τιμοκαταλόγου. Τώρα κάποιοι εφαρμογές που χρησιμοποιούν ώστε να αντλήσουν, γιατί μέσα από εκεί, όπως είπατε και πριν, οι πολυεθνικές έχουν ένα κέρδος, ένα ποσοστό. Το παίρνουν από τον συνάδελφο και το χρησιμοποιούν. Εδώ οι υπόλοιποι που δουλεύουν με τα ραδιοταξί και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία Πετράκη, ξέρω από συναδέλφους σας ότι όσοι χρησιμοποιείτε πλατφόρμες, όσο πιο πολύ πατάτε την αποδοχή μιας κούρσας, τόσο ανεβαίνετε και στην αξιολόγηση, ας το πούμε, στην εταιρεία. Mm-hmm. Και η εταιρεία σας αξιολογεί ως έναν πολύ καλό επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεται. Όταν ένας, όταν ένας οδηγός δεν παίρνει, δεν αποδέχεται τις κλήσεις που γίνονται, αλλά αποδέχεται μόνο αυτές τις κλήσεις που είναι priority, και αυτός είναι κακόμα καλύτερος. στην εταιρεία.
2: Όχι, για μένα δεν είναι καθόλου καλύτερος, γιατί πολύ απλά δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Εμείς έχουμε βγει αυτή.
0: Ναι, αλλά θα σου πει η εταιρεία ότι φέρνει παραπάνω έσοδα σε μένα.
2: Ναι, η εταιρεία, γι' αυτό λέμε, είναι η πολιτική της εταιρείας. Εδώ εμείς δεν δουλεύουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, όσοι ασχολούμαστε και με τις ελληνικές εφαρμογές, με την προϋπόθεση ώστε να βγάλουμε κάποιο κέρδος. Μας ενδιαφέρει να γυρίσουμε, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα ενός ταξιδί. Να εξυπηρετήσει τον κόσμο, τον δικό του.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω,
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Είναι, όχι, σας έχασα λιγάκι.
1: Ναι.
2: Είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ένα ταξί πρέπει να είναι σωστός επαγγελματίας και μην ξεχνάτε πόσες αναποδιές γίνονται πίσω από την ομπρέλα μιας πολυεθνικής, γιατί εκεί γίνονται τα δύσκολα και τα άσχημα, τα οποία κάποια στιγμή οι συνάδελφοι πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Η σημασία πρέπει να έχουμε ένα γνώμονα. Ο πολίτης χρειάζεται το ταξί. Ο πολίτης πρέπει να
0: το Υπουργείο έχει την εικόνα, τι λένε. Το έχετε συζητήσει το θέμα.
2: Το συζητάμε. Μερικές φορές όταν υπάρχει η πολυεθνική, για αυτούς ίσως καμιά φορά είναι κάτι καλύτερο από ότι να μιλάμε για έναν απλό ταξιτζή. Θα το θέσω έτσι απλά, γιατί υπάρχουν προβλήματα.
0: Εδώ μας λέει ο Δημήτρης, συγγνώμη κυρία Πετράκη, ο Δημήτρης έχει στείλει μήνυμα ότι αυτή η λογική του priority χρέωση έχει επιβληθεί και από εταιρεία τηλεφωνίας όταν παίρνεις για κλήση βλαβών.
1: Όντως ισχύει.
0: Να περιμένεις.
1: Ισχύει. Δηλαδή. Ισχύει και αυτό.
2: Ισχύει και για και εμένα το συμβόλαιό μου. Μου λέει αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, μπορείτε να χρεωθείτε ένα ποσό α και να επικοινωνήσετε μαζί σας. Ενώ μέχρι, αν δεν θέλεις να μιλήσεις, μιλάς συνέχεια με το ρομπότ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Αλλά με το ρομπότ δεν βρίσκεις άκρη έτσι κι αλλιώς. Φτάνεις σε σημείο απλά να βρίζεις, να τσακώνεις με το ρομπότ. Και να μην έχεις και ανταπόκριση κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Ξεσπάσω.
2: Περιμένω τηλέφωνο από χθες. Από χθες τηλέφωνο να επικοινωνήσω με την εταιρεία μου. Και ακόμα περιμένω τηλέφωνο.
1: Άρα με τον Αραμπά, κύριε Πιταρά. Με την ησυχία σου με τον Αραμπά. Όποτε βρεις ταξί, δεν θα πατάς το priority, θα έρθει μετά από μία, δύο, τρεις ώρες.
2: Όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ελληνική εφαρμογή που υπάρχει, η οποία εξυπηρετεί. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί, γιατί αν έχει πολλή ζήτηση, λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα, το συζητάμε το θέμα, γιατί εμείς νομίζαμε ότι υπήρχαν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας και τους κανόνες αυτούς βάζει η πολιτεία, τους βάζουν οι εταιρείες, έτσι όπως τους καπνίσει.
2: Από ό,τι φαίνεται οι εταιρείες θα κάνουν. Εμείς γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία και φτιάξαμε αυτές τις εφαρμογές ελληνικές, για να μπορούμε να συμβαδίζουμε και με το κράτος, αλλά να εξυπηρετούμε και τον κόσμο. Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας, είναι η δουλειά μας, είναι το φαγητό.
1: Είστε κατανοητοί, κυρία Πετράκη, λοιπόν, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Νομού Αττικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα, να έχετε καλή Κυριακή. Και τα ίδιο ισχύει, λέει και γράφει εδώ ο Γιώργος. Το ίδιο ισχύει και στον delivery φαγητού, δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, ναι, και στον delivery. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, αν θες να έρθει, σου λέει ρε παιδί μου ότι η παραγγελία σου είναι, θα σου έρθει μεταξύ 30 και 40 λεπτών. Αν θέλεις να σου έρθει γρηγορότερα, τώρα το γρηγορότερο είναι σχετικό. Να σου έρθει κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πόσο να πιο γρήγορα.
1: Priority.
0: Παντού, priority. Παντού. Έχει στείλει εδώ, έχει στείλει ο Παναγιώτης Αχλατήλης από Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη αφίσα. Γίνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κάλεσμα σε κατοίκους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πηλέας. Ζητάνε λύση, λέει, άμεσα για τις επιθετικές αγέλες σκύλων. Γιατί έχουν καταγεγραμμένα πολλά περιστατικά που έχει να κάνει με επιθετικούς σκύλους σε κατοικημένες περιοχές, προφανώς αδέσποτοι θα είναι, και να βρεθεί μια λύση από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ τώρα αυτό που λέει ο φίλος εδώ, εμείς το βιώνουμε στην περιοχή μας εδώ δίπλα στον Ημιτό, σπρώποδες στο Ημιτού, στην Καλοπούλα.
1: Έχει
0: εάν πας στην Καλοπούλα, τουλάχιστον η εικόνα αυτή ήταν πριν από λίγα χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
1: Όχι, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Εκεί υπήρχαν αγέλες σκύλων.
1: Βέβαια υπήρχαν.
0: Εκεί μπορούσατε να δείτε όλες τις ράτσες και πολύ ακριβές ράτσες από συμπολίτες μας που πηγαίναν και αγόραζαν και δεν υιοθετούσαν
1: σκυλιά. Και τα παρατούσαν εκεί πάνω.
0: Και όταν ερχόταν ο Μάιος και ο Ιούνιος που ήταν να φύγουν για διακοπές, δεν ξέραν τι να τα κάνουν,
1: ναι,
0: γιατί δεν είχαν φροντίσει να βρουν έναν τρόπο ή να τα αφήσουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας για όσες μέρες λείπαν ή να τα πάρουν μαζί τους. και πηγαίνανε στο βουνό εδώ στον Ομιτό και τα παρατάγανε. Αυτά το βράδυ θα γίνουν αγέλη. Τι θα γίνουν.
1: Προφανώς, γιατί αυτό είναι το ένστικτό τους. Όχι, τώρα δεν ισχύει αυτό που λες στην Κεσαριανή. Όντως έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν αγέλες. Τώρα, επειδή πηγαίνω, επειδή ανεβαίνω, δηλαδή είχα ανέβει και την προηγούμενη Κυριακή, τώρα νομίζω ότι έχουν απομακρυνθεί αυτά τα ζώα.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει σε κατάλληλες δομές.
0: Εντάξει, μακάρι. Ναι,
1: είναι ένα ζήτημα αυτό. Όταν αποφασίζουμε να αγοράσουμε ένα ζωάκι, το φροντίζουμε, δεν το παρατάμε μετά να ακολουθήσει το ένστικτό του και να γίνει αγέλη και να κυνηγάει τον κόσμο. Πρέπει να τα αγαπάμε και να τα σεβόμαστε τα ζώα. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε?
0: Ναι, έχει priority.
1: Priority, priority. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύζα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Κάθε πρωί
17: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
18: Η ώρα στην Ερμή είναι 8.
19: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
20: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: σεζόν. Το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε πως το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους αυτή την εβδομάδα. Συναγερμό σήμανε εντωμεταξύ τα ξημερώματα στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν και Κουβέιτ για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών έχει τελειώσει. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα, τόνισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την αμερικανική αεροπορική βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους, καταστρέφοντας το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και την εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν εγκαταστάσεις και σημεία νεφοδιασμού καυσίμων για αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι Ντουκούμ του Ουμάν. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κατάθεσή τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας πως οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γκόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σκάι, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται έναν εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Πυρική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχεια στις συνεδρίες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε περιστυλοφόρο Σαν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
0: Ντουροστίκ
1: υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα η ώρα, κύριε Γιάννη, έχει ξημερώσει μια φανταστική ημέρα. Είναι για να πάρεις το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τη γυναίκα, την πεθερά, και να φύγεις να πας.
1: Τρικάβαλο. Τόσο επικίνδυνα θα παίξει σήμερα.
0: με το παπί σου και να πας να ξεκινήσεις την παραλία μαζί με τους άλλους. Το μεταξύ της παραλίας γίνεται ο κακός χαμός από τώρα, έτσι.
1: Τι πεθερά σου.
0: Η πεθερά μου έρχεται την άλλη εβδομάδα. Την περιμένω πώς και πώς. Την πεθερούλα μου.
1: Πες το, πες το.
0: Την αγάπη μου. Έτσι. Τη ζωή μου.
1: Πες.
0: Το φως μου που μου χάρισε αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι. Τσάμπα πάρκιν, ε.
0: Τι τσάμπα πάρκιν.
1: Τα για τα παιδιά. Τώρα που θα έρθει.
0: Ξαφανιστούμε από το σπίτι, ε.
1: Καλά, ε. Τώρα θα αρχίσει να βγαίνει εσύ.
0: Τώρα θα αρχίσω να καταλαβαίνω πώς είναι να περνάς λίγο καλά στα 50 φεύγα.
1: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Την πάρω και με τη μηχανή, την πάω βόλτα.
1: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, η Αριστεία μας γράφει: καλημέρα, πολύτιμη πρωινή συντροφιά των Σαββατοκύριακων. Σωστή αναφορά σας για τα δέσποτα, τις αγγέλες και την προτροπή για υπεύθυνες υιοθεσίες. Η Αριστεία είναι πολύ ευαίσθητη στο θέμα των ζώων και τη γνωρίζουμε. Αλλά τόσο σύντομες αναφορές ας γίνονται και για το πόσο υποφέρουν τα ζωντανά από κακοποιήσεις. Έστω και μια αναφορά σας δίνει ελπίδα για μια περισσότερη ευαισθησία προς αυτά. Αριστεία μου, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να βασανίζουμε και να κακοποιούμε τα ζωάκια, είτε είναι δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Πρέπει να τα φροντίζουμε να τα αγαπάμε και νομίζω ότι αυτό είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός μας, αλλά είναι και υποχρέωση τεράστια της πολιτείας, ώστε να μην υπάρχουν οι έξυπνοι που τα παίρνουν, τα μοστράρουν τα ζωάκια και μετά τα πετάνε και μετά συμβαίνει ό,τι συμβαίνει λόγω ενστίκτου, έτσι. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να τα προστατεύουμε εμείς. Προφανέστατα πρέπει να τα προστατεύει και η πολιτεία και όλοι να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτές τις ψυχούλες, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης, η άμεση αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρέωση του παρέχοντος στην υπηρεσία. Άρα η χρέωση priority παραβιάζει, λέει, τη σύμβαση.
1: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι άμα πάρεις τηλέφωνο θα σου βγει αυτό το ρομποτάκι που θα σου μιλήσει πάρα πολύ ωραία.
0: Την πάθαμε μετά.
1: Και ευγενικά. Αλλά κάποια στιγμή θα φτάσεις να ρωτάς εσύ αυτό που ακριβώς θες, δεν θα σου απαντάει, θα σπάσει τα νεύρα σου και μετά θα πρέπει να φύγεις στο σπίτι να πας σε ένα κατάστημα για να βρεις άκρη. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Δεν σου δίνει ποτέ υπάλληλο.
0: Ή όπως κάνουν ορισμένοι.
1: Που λες, θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω με υπάλληλο. Θέλω να μιλήσω με κάποιο χριστιανό. Δεν ανταποκρίνεται και εκεί τρελαίνεσαι.
0: Δεν σας κατάλαβα.
1: Αν
0: μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Και λες τώρα εγώ είμαι ο χαζός, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι. Εκεί να δεις που είναι.
1: Μάλιστα να το μάθει, μου βάλει και μιλάμε με τα ρομπότ.
0: Σου λέει ρε φίλε AI.
1: Αυτό AI είναι έξυπνο. Δεν βοηθάει.
0: Αυτό είναι έξυπνο και δεν θα σου φάει τα λεφτά.
1: Τι έξυπνο είναι μωρέ τώρα.
0: Εσύ δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
1: Κάνει ότι είναι θεή τώρα.
0: Λοιπόν, το αστέρι της Φασκομιλιάς εδώ μας γράφει για το ίδιο θέμα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση για το θέμα με τα αδέσποτα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση να εφαρμόζει ελέγχους σε κυνηγούς και τσοπάνους, οι οποίοι δεν στηρώνουν και δεν τσιπάρουν τα σκυλιά τους και παρατάνε τα κουβουτάβια όπου βρούνε. Κανένας έλεγχος πουθενά για στήρωση και τσιπάρισμα, οπότε ο καθένας που βαριέται την ευθύνη ενός σκύλου μπορεί να τον παρατήσει όπου θέλει, μας λέει.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα. Τώρα επειδή λένε για τους τσοπαναραίους και τα λοιπά.
0: Καλά, στα χωριά, εντάξει.
1: Στα χωριά πάνω, δηλαδή θες να βγεις μια βόλτα το απόγευμα να περπατήσεις στο μονοπάτι, έχει το μαντρί του άλλου και έχει τα μαντρόσκυλα μολυμένα έξω. Και δεν περνάς από εκεί σε καμία περίπτωση.
0: Σε ένα παράδειγμα. Σε κάτι χωματόδρομους και.
1: Ναι, αλλά είναι ο κανόνας όμως. Δεν είναι η εξαίρεση.
0: Όντως,
1: έτσι.
0: Όντως, όντως. Λοιπόν, η Μαρία μας λέει: καλημέρα σας, γιατί πάντα πρέπει να φταίνε οι πολυεθνικές. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνε πάντα οι πολυεθνικές. Απλά σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε δεν το είπαμε εμείς. Μας το είπε εκπρόσωπος των ταξιτζίδων. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το priority χωρίς να το. Αυτό δεν έχουμε τσεκάρει όλες τις εφαρμογές. Έτσι. Απλά το παρατηρήσαμε σε τουλάχιστον 2 με 3. Σίγουρα δεν φταίνε οι πολυεθνικές πάντα. Πείτε, λέει, και ποια είναι η ελληνική εφαρμογή, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, όχι, δεν θα το πούμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να τα βάλουμε με κάποια εταιρεία ή με κάποια εφαρμογή, σε καμία περίπτωση. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα αυτής της πρακτικής, έτσι. Και πολλά πολλά άλλα μηνύματα, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις και παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, γιατί μας το ζητάνε πάρα πολύ. Βάλτε, ρε παιδιά, ένα μητροπάνω. Και ένα και δύο και δέκα, όσους θέλετε.

0: τι ωραία τραγούδια, τι ωραίες μελωδίες, τι ωραίες φωνές.
1: Πράγματι, πάρα πολύ.
0: Διαχρονικά, εντωμεταξύ, αυτό έλεγα στη Δήμητρα πριν, έτσι, μόλις το ξεκίνησα η πρώτη στροφή. Ότι αυτά τα τραγούδια εγώ τα έχω συνδυάσει και με, μου φαίνονται συναυλιακά τραγούδια. Δηλαδή, το μέγεθός τους το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο σε συναυλίες, ανοιχτό χώρο. Και αυτοί οι καλλιτέχνες τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, φωνές απίθανες.
0: Δηλαδή, γεμίζανε τα στάδια με τις φωνές τους. Πραγματικά.
1: Ηχείο φοβερό, φοβερή. Μητροπάνος φοβερός.
0: Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, στην παρέα μας.
1: Καλώς τον, καλημέρα σας.
0: Ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ, ο οποίος θα φύγει με ήσυχη τη συνείδησή του, τους μέτρησε, τους ζήγησε και φεύγει.
1: Πού θα πάει?
0: Διακοπές.
1: Θα φύγετε, κύριε Αράπογλου?
2: Το επιθυμώ, το ελπίζω, πάντως δεν πρόκειται να γίνει ακόμα. Επομένως έχουμε περιθώριο.
0: Γιατί μέχρι να φύγετε θα μετράτε ακόμα?
2: Εντάξει, θα μετράμε, όχι βέβαια. Αλλά κάποια πράγματα που πρέπει να τελειώσουν προφανώς έχουμε.
1: Λέω, μη σας προλάβουν και οι πολιτικές εξελίξεις και υποχρεωθείτε να...
2: Διακοπές, ελπίζω. Όλα τα σενάρια είναι για πολύ μετά. Επομένως, εντάξει, διακοπές φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε,
2: δεν έχουν
0: κανένα προσωπικά
2: πρόβλημα.
0: Μου έχει συμβεί αυτό.
2: Το, σοβαρά.
0: Το 1996. Διακοπές, φεύγουμε διακοπές, Αύγουστο μήνα, προκυρήσει εκλογές ο Σιμίτης, πάρ τους πίσω.
1: Μα γι' αυτό του το λέω, μήπως να φύγετε τώρα,
0: μακριά, δηλαδή,
1: να φύγετε τώρα καλά δύο εβδομάδες, μην τυχόν και έχουμε άλλα μετά.
2: Ελπίζω ότι λέτε να μην πραγματοποιείτε και να μην έχουμε φανάτηση του σενάριου αυτού. Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε πιο νωρίς. Στην ίσως οι εταιρείες ερευνών τον Αύγουστο παίρνουν τις διακοπές τους, ακριβώς γιατί είναι μια περίοδος που δεν ενδείκνυται και για να μετράμε. Επομένως, τέλος Ιουλίου και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Ωραία, εμείς βλέπουμε τώρα την τελευταία έρευνα που έτσι μεταδώσαμε και εδώ στη τηλεόραση του Sky, τη δική σας έρευνα. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εγώ κρατάω το ένα που λέει ότι το 45% θα προτιμούσε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη. Και το,
2: 30,
0: και το 38%
2: πολύ.
0: Κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Α, μεγάλο ποσοστό και αυτό.
0: Βέβαια. Mm-hmm.
2: Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Πράγματι από τα πιο ενδιαφέροντα, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε στο 7ο έτος μιας κυβέρνησης αυτοδύναμης και συνήθως όταν έχουμε μία μορφή κυβέρνησης συνήθως αυξάνει το ποσοστό για την αντίθετη μορφή. Και αυτό δείχνει σίγουρα ότι είτε συνυπολογίζεται το περιβάλλον και η περίοδος η χρονική στην οποία βρισκόμαστε ή οι αναμνήσεις, η εμπειρία από κυβερνήσεις συνεργασίας δεν είναι και δεν προσφέρει και την καλύτερη αξιολόγηση εφόσον παραμένει με διαφορά πρώτη επιλογή των πολιτών η αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, εδώ βέβαια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ανάλυση αυτής της ψήφου mm-hmm. αυτοί που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αυτό προτίθεται λογικό.
0: Να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αυτοί που θα προτιμούσαν κυβέρνηση συνεργασίας με βάση το δείγμα το δικό σας είναι ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα mm-hmm. και Καριστιανού.
1: Και Καριστιανού.
2: Η αντιπολίτευση πράγματι προτιμάει κυβέρνηση συνεργασίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας συντριπτικά επιλέγουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά αν δείτε τις υποαναλύσεις θα δείτε ότι περίπου το 1 τρίτο των ψηφοφόρων σχεδόν όλης της αντιπολίτευσης προτιμά και το 1 τρίτο της ρίζα ζώνης προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Εκείνο αυτό όμως είναι λίγο, όχι ακριβώς αντιφατικό, μάλλον έχει μια αντίφαση μέσα γιατί βλέπουμε τους πολίτες να δίνουν μια κατεύθυνση, έστω και δημοσκοπικά, αλλά οι ηγεσίες των κομμάτων όλοι λένε εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Ναι. Όλοι θέλουν την νίκη, την πρωτιά και την αυτοδυναμία. Ναι.
2: Πράγματι,
0: έχουμε πέντε κόμματα που λένε θέλουν να κερδίσουν.
2: Θα μπορούσαν να πει κάποιους ότι και οι ψηφοφόροι όταν λένε αυτοδύναμη κυβέρνηση εννοούν το δικό τους κόμμα, αλλά επειδή το ίδιο επιλέγουν και κόμματα της αντιπολίτευσης που απέχει αρκετά το ποσοστό τους από την πιθανότητα αυτοδυναμίας, αν και πάντα η επιθυμία μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα, είναι σίγουρο ότι εμπεριέχει μέσα και μία προτίμηση, μία αξιολόγηση των δύο μορφών κυβέρνησης, των κυβερνήσεων συνεργασίας που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε και των κυβερνήσεων, των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που επίσης έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και σίγουρα και τα τελευταία χρόνια.
1: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον, έχει και το κομμάτι της ακρίβειας, έτσι. Πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα η ακρίβεια για εσάς. Το πιο σημαντικό, λέει το 46% των ερωτηθέντων. Και ένα από τα πιο σημαντικά, λέει το 43% των ερωτηθέντων. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό 89% να θεωρούν το θέμα της ακρίβειας ως ένα από τα σημαντικότερα στη χώρα, έτσι.
2: Οι 9 στους 10, σχεδόν όλοι, γιατί υπάρχει ένα 5% που δεν απαντά ή δεν παίρνει θέση. Συντριπτικά οι περισσότεροι Έλληνες, σχεδόν όλοι όπως είπα, θεωρούν το θέμα της ακρίβειας και των οικονομικών του νοικοκυριού το πιο σημαντικό που έχουν να αντιμετωπίσουν ή ένα από τα σημαντικά, και αυτή είναι μια εικόνα. Αν δείτε και τις τιμές της προηγούμενης φοράς που είχαμε μετρήσει το ίδιο ερώτημα στο τέλος του 25, είναι μια εικόνα που διατηρείται, μάλλον ενισχυμένη λίγο, και όπως και να το ρωτήσουμε και με όποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, αυτό το θέμα έρχεται πάντα στην πρώτη θέση της ανησυχίας, του προβληματισμού των πολιτών.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω εδώ τώρα τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα. 30% η Νέα Δημοκρατία, 17% Ελλάς, 11,5% το Πασόκ, 8,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8% Ελληνική Λύση, Κουκουέ, 7% κτλ. Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3% και τα υπόλοιπα ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1%, η Νίκη στο 1%. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαμε σήμερα εκλογές και πηγαίναμε και είχαμε αυτά τα ποσοστά, αυτό τι θα σήμαινε για την επόμενη μέρα?
2: Αν και σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν είναι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται.
2: Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, θα μείνουν έτσι, διότι μην ξεχνάτε ότι η δημοσκόπηση δεν πάβει να είναι μια απάντηση η οποία δεν έχει επιπτώσεις. Απέχουμε από εκλογές και άρα υπάρχει περιθώριο να δίνονται διαφορετικές απαντήσεις από την μπροστά στην κάλπη. Αλλά αν επαληθευόντουσαν αυτά τα νούμερα ακριβώς, θα είχαμε ένα πρώτο κόμμα με αρκετές έδρες, πολύ πάνω από τις 100, αλλά σίγουρα όχι πάνω από 151, άρα δεν θα είχαμε αυτοδυναμία. Θα έπρεπε, όπως υποδεικνύουν τα υπόλοιπα ερωτήματα, ή να συζητήσουμε σενάρια συνεργασίας ή να πάμε σε νέες εκλογές.
1: Μάλιστα. Και μόνο στην περίπτωση του πρώτου κόμματος θα μπορούσε να γίνει δικοματική, ας πούμε, κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, Ελλάς και Πασόκ δεν σχηματίζουν κυβέρνηση, ακόμα και αν συνεργαστούν οι δύο τους. Θα πρέπει να υπάρχει και τρίτο κόμμα.
2: Δεν σχηματίζουμε αυτά τα ποσοστά, διότι το άθροισμα δεν φτάνει στο 35%. Αλλά και να έφτανε στο 35% δύο ή τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, πάλι θα ήταν δύσκολο, διότι το πρώτο κόμμα, όταν ξεπερνά το 25%, παίρνει τον πόνους των εδρών. Οπότε τα υπόλοιπα κόμματα παίρνουν λιγότερες έδρες αναλογικά από το ποσοστό τους. Επομένως, με αυτά τα ποσοστά δεν είναι εύκολο το πρώτο κόμμα που φτάνει το 30% και παίρνει και πόνους να έχει αυτοδυναμία, πόσο μάλλον το άθροισμα δύο κομμάτων που δεν αθροίζει στο 30%.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, τι βλέπεις?
0: Δεν μας έχει απαντήσει το βασικό.
1: Ποιο?
0: Αν θα έχουμε πρόορες εκλογές.
1: Αυτό το είπαμε.
0: Πώς το είπαμε?
1: 27 του Σεπτέμβρη, δεν λες? Ή δεν το λες?
0: Κύριε Αλάβολου, 27 Σεπτέμβρη.
2: Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, γιατί προφανώς ένας ερευνητής της απόψης των πολιτών διερευνούμε, άρα είναι οι τελευταίοι που έχουν λόγο σε αυτό, μόνο προτίμηση μπορούμε να εκφράσουμε. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα πάντως να πω, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 27 σίγουρα θα έχουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κύριε Αράμπογλου, μπράβο.
0: Και το 28 έχει δημοτικές εκλογές.
1: Ναι. Τελείως.
2: Ας μην τα θυμόμαστε, ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά πριν τις διακοπές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αράμπογλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή κυριακάτικη ανάλυση. Εντάξει. Καλή δύναμη.
0: Κύριε Σαράπογλου, έχει φουλ δουλειά, να ξέρεις, το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια έχει φουλ δουλειά.
0: Εδώ θα τον έχεις, δίπλα στο γραφείο σου θα κάθεται.
1: Εννοείται.
0: Από εδώ.
1: Εννοείται, ήρθε ο καιρός. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα δούμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι, παρακαλούμε, ή να πάμε σε διαφημίσεις, τι θέλετε? Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό εχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. chillgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
16: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
17: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου.
18: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
19: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
20: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
21: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, όλη η παρέα εδώ συγκεντρωμένη αυτό το πρωινό της Κυριακής 12 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Για το μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο που φεύγουν φουρνιές, καραβιές.
1: Εννοείται. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο βαθύ καλοκαίρι.
0: Εμείς μείναμε που είμαστε του Αυγούστου.
1: Εμείς και οι του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζουν στα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας.
0: Αυτοί θα φύγουν όταν ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί.
1: Δεν ξεκαθάρισε χθες.
0: Χθες δεν ξεκαθάρισε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έχουν βάλει και άλλη συνεδρία στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει μεγάλη έτσι, ένταση μετά την αποχώρηση Φάμελου. Πολύ μεγάλη ένταση. Και ρίζουν βέβαια και διάφοροι για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία.
1: Και βέβαια και μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση μάλλον του κυρίου Χρήστου Γιαννουλή, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε λίγοτε πολύ καταγγείλει το ή φωτογραφίζει μάλλον τον Παύλο Πολάκη για ανοχή στη σωματική βία μεταξύ άλλων, έτσι.
0: Ναι, το τι έχει
1: και για παράξενες πρακτικές.
0: Για να μην τα λέμε εμείς και δημιουργηθεί καμιά παρανόηση, μας τα πει ο ίδιος.
1: Σωστά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννουλή.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν έχει ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα σας εξηγήσω. Απλά πρώτα απ' όλα θέλω να θυμίσω

0: Κούτρα είμαστε τουλάχιστον σε αυτό το θέμα ξεκαθαρισμένοι.
1: Μπορεί ο Κούτρας, πάει ο Τζίνο.
2: Είμαστε ασφαλείς.
0: Ναι, είμαστε ασφαλείς, εντάξει. Είμαστε ασφαλείς.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την ανάρτησή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά.
2: Αυτή η ανάρτηση, κύριε Πιταρά, δεν έχει ούτε πριν ούτε μετά. Είναι αυτό που είναι. Δεν φωτογραφίζω κανένα πρόσωπο. Δεν έχω την ανάγκη, μάλιστα έχω την υποχρέωση να μην ανοίξω καμία προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ θα το καταλάβουν. Δεν υπάρχει, πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει και σε μια πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, αυτά δεν έχουν θέση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
1: Απλά για να καταλάβουμε.
2: Μετά είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ, είστε πολύ έμπειροι ρεπόρτερ και οι δύο. Ναι. Πριν γίνεται Δεκατιανή.
1: Εντάξει, απλά το γεγονός αυτό καθ' αυτό έμεινε μόνος λογομαχίες ή υπήρξε κάποια άλλη σωματική βία στο περιστατικό που.
2: Κύριε Πιταρά, καλέ μου συνάδελφε Γιάννη, δεν θα προσθέσω το παραμικρό για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Μάλιστα, όλα αυτά που συμβαίνουν για ακόμα μία φορά τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν με όλα αυτά που περιγράψατε νωρίτερα. Είναι η εικόνα του κόμματος που θα θέλατε να βρίσκεστε?
2: Όχι, η καθολική εικόνα του κόμματος δεν είναι αυτό που περιγράφω στην ανάρτηση. Είναι πολύ καλύτερα από το αντικείμενο της ανάρτησης, γιατί αφορούν ελάχιστες μονάδες του κόμματος. Η ουσία, ξέρετε ποια είναι κατά τη γνώμη μου, και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, υπήρξε η παρέτηση ενός πολιτικού αρχηγού, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια σειρά αποφάσεων οι οποίες προκάλεσαν όντως μια πολύ μεγάλη εσωτερική συζήτηση. Είχαν ένα χρονικό προσδιορισμό να απαντηθεί, ενώ την απόφαση της 6 Ιουνίου για την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου και την συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μεγάλο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου έκλεισε και οδηγήθηκε στην απόφαση Σωκράτης Φρόμηλος με ένα πολύ, θεωρώ, γενναίο και έντιμο τρόπο, αλλά και ουσιαστικό σε αυτό που είπε φεύγοντας για το ότι δεν θέλω να συμβάλλω σε ένα νέο διχασμό.
1: Άλλοι οι συντροφοί σας το ερμηνεύουν διαφορετικά, λένε ότι στην πραγματικότητα είχε ένα plan B στο μυαλό του,
2: εγώ
1: το
2: λέω
1: οποίο απέτυχε.
2: Εγώ δεν είδα plan B, εγώ λέω τη δική μου ερμηνεία. Αυτό αντί να γίνει ακριβώς όπως το περιέγραψε, αιτία αποτροπής σύγκρουσης και διχασμού, σε μισή ώρα έγινε συμβουλευτικό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνεδρίαση του Σαββάτου. Από την πρώτη στιγμή η άποψή μου ήταν ότι το σημαντικότερο που χρειαζόμαστε είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, και πολιτική γραμματεία μπορούμε να κάνουμε και λογοδοσία όσων έχουν ευθύνη ή σε όσους θέλουν να αποδοθεί ευθύνη, σε μένα, σε άλλα στελέχη που είναι και σε κάποια όργανα. Αλλά το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ. Ναι. Αυτό δεν το καταφέραμε.
1: Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε μετά τη χθεσινή διαδικασία τι είναι αυτό που ακολουθεί από εδώ και πέρα, γιατί είναι λίγο θολό και αυτό.
2: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το πολιτικό γραφείο. Ναι. Συμμετέχουν γύρω στα 22 άτομα. Το πολιτικό γραφείο, όταν παραιτείται ο πρόεδρος, έχει την ευθύνη λειτουργίας του κόμματος, των οργανώσεων, των πολιτικών αποφάσεων. Έχει γενικά την ευθύνη του κόμματος στην πολιτική γραμματεία. Εκεί θα τεθούν όποια ζητήματα έχουν να τεθούν ένθεν κακήθεν από όλες τις πλευρές και από όλες τις τάσεις, από όλες τις απόψεις που έχουν κατατεθεί, και θα προγραμματιστεί με τη συμμετοχή πλέον και του κόμματος η συνεδρίαση που μάλλον θα γίνει 18-19 Ιουλίου.
1: Σε ό,τι αφορά η κλήρωση του προσώπου που θα εκπροσωπεί, που θα ηγείται μέσα στο κοινοβούλιο.
2: Εδώ θέλω να σας πω. Με βάση την συζήτηση που έγινε χθες από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, θεωρείται πολύ περισσότερο

0: λόγο πιθανό να υπάρχει το κλίμα για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να διευκρινίσω, όχι γιατί διαφωνώ. Αυτό θα το εκφράσω εκεί που πρέπει. Η διαδικασία είναι σαφής. Και ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Η διαδικασία είναι σαφής. Ο μόνος που έχει την ευθύνη για την επαναφορά διεγραφέντους βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και τα μέλη του. Mm-hmm. Είτε κάνει μια εισήγηση, πολιτική γραμματεία, okay, έρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε ο πρόεδρος, είτε με ψηφοφορία όλα τα μέλη, αλλά και ο πρόεδρος αν υπάρχει ομοφωνία, έχει την αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα, είναι ο μόνος που έχει την αρμοδιότητα για αυτήν την διαδικασία.
1: Άρα οι βουλευτές θα αποφασίσουν.
2: Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
0: Είναι το πρόβλημα. Μα έχει λειτουργεί καταστατικό. Τι πώς μπορεί να γίνει.
2: Όχι εννοώ, οι βουλευτές θα
1: αποφασίσουν. Οι βουλευτές, επειδή με αυτό σου λέει. Αυτό προβλέπεται.
0: Με αυτό λέει το καταστατικό.
2: Εννοώ ακόμα και αν δεν υπάρχει. Στις 18 του μήνα θα συμβεί αυτό.
0: Για τη διαγραφή ή την επιστροφή ενός συναδέλφου ο οποίος διαγράφει τον ΑΒ λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα γίνεται μόνο με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι. Άρα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μας μέσα στις επόμενες μέρες, ας πούμε. Αυτό
0: πιστεύω τις πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας.
1: Άρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ωραία.
0: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα του συντρόφου μας του Παύλου του Πολάκη που έχει ανάγκη τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να του αποδίδονται χίλια δυο, να του γίνεται κριτική χίλια δυο πράγματα, αλλά στο θέμα της κοινοβουλευτικής δράσης τα ποσοστά δράσης των συναδέλφων είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Ναι. Που αυτό σημαίνει το ποιος είναι κοντά στον κόσμο, γιατί όλα αυτά που μεταφέρουμε μέσα στη Βουλή είναι καημοί αγωνίες και προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι πολιτικές αναλύσεις και προσπάθειες ελιτίστικες.
1: Πάντως η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έβαλε και τα φόπλακα στην προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα αυτό είναι...
0: Σας αρέσουν. Είστε παλιός εφημεριδάς, σας αρέσουν έτσι οι τίτλοι. Έβαλε τα φόπλακα.
1: Αυτό θα βάζατε κι εσείς, κύριε Γιαννούλη.
0: Λοιπόν, ναι, αυτή η συζήτηση πλέον, ο προσανατολισμός της είναι όχι να βάλει τα φόπλακα στην απόφαση, αν υπάρχει η δυνατότητα να είναι πιο λειτουργική και πιο κοντά στα ρεαλιστικά δεδομένα.
1: Κύριε Γιαννούλη, τώρα ουσιαστικά με αυτή την απόφαση ανοίγει η πόρτα αυτό. Για να φύγουν αυτοί που θέλουν τη συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Πώς θα μείνουν πίσω.
0: Αυτοί θα έφευγαν, άνοιγε δεν άνοιγε η πόρτα, κύριε Πουταρά.
1: Ναι.
0: Τώρα τους βοηθάει λίγο το κλίμα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Έχω διατυπώσει τη διαφωνία μου, μάλλον έχω διατυπώσει την προσωπική μου στάση ότι νιώθω και έχω την υποχρέωση και την ευθύνη η εκλογή μου το 19 και το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπό την ηγεσία Αλέξη Τσίπρα να είναι αυτάρκης και πλήρης. Όχι για λόγους βιοπορισμού, ούτε για λόγους καρεκλωθυρίας. Mm. Αυτό επιβάλλει και το Σύνταγμα και η ιδεολογία της πολιτικής να μην θεωρούμε την πολιτική μας να μην θεωρούμε τη θέση ευθύνης μας ως προσωπικό στοιχείο διαπραγμάτευσης για τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.
1: Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Και όταν έρθει η ώρα συνομιλία των εκλογών
1: καταγάζει το μπάγκο του που λέμε.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, επιμένω να λέω ότι ένα κόμμα, πολύ περισσότερο για τα κόμματα, τα πρόσωπα έπονται. Κανείς από εμάς δεν θα μείνει στην ιστορία. Στην ιστορία θα μείνουν τα γεγονότα και οι στάσεις των πρωταγωνιστών του. Σε ένα κομβικό ζήτημα. Στις εκλογές του 27, ο ιστορικός ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αναζητήσει, υπήρχαν οι συνθήκες, η προοδευτική παράταξη με άλλα δεδομένα, με δεδομένα πραγματικής συμπαράταξης, πραγματικής ενωτικής παρουσίας, με τη δημιουργία ενός πραγματικού μετόπου με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να είχε πολλαπλασιάσει τη βεβαιότητα νίκης κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέω του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι και ευάλωτος ανάλογα με το αποτέλεσμα, με αλλαγές συγκινήσεις κτλ. Λόγω Σαμαρά. Αλλά ο ιστορικός αναζητήσει, μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο και δεν το κάνατε. Mm. Και γι' αυτό θα κρυφθούμε για το λαό. Και τα κόμματα στη Βουλή, στο σπίτι τους, θα στέλνουν οι πολίτες και όχι οι δημοσκοπήσεις.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ωραία, μένα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι.
1: Καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Με αυτό θα ασχολείσαι. Όλη τη βδομάδα. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα ποιοι θα ψηφίσουν για την επιστροφή του Πολάκη. Μου το ξαναεξηγείς. Ο πρόεδρος είπε και οι βουλευτές.
1: Ναι. Πρόεδρος δεν υπάρχει.
2: Ο πρόεδρος ποιος είναι, αυτό δεν κατάλαβα, αλλά εκείνη την ώρα το είπες ότι.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πρόεδρος.
2: Άρα δεν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος.
1: Οι βουλευτές.
2: Σκέτη.
1: Σκέτη, βουλευτές.
2: Αλλάζει δηλαδή αυτό.
1: Γίνεται, ρε παιδί μου, η διαδικασία είναι αυτή. Πού κόλλησε το μυαλό σου τώρα.
2: Πρέπει να είναι και ο πρόεδρος, δεν πρέπει.
1: Αφού δεν έχει.
2: Δεν πρέπει να βγει πρόεδρος πρώτα.
1: Μετά.
2: Α, μετά.
1: Ναι. Αφού θέλει να είναι πρόεδρος ο Πολάκης. Άμα δεν έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα εκλεγεί.
2: Θέλει να είναι πρόεδρος, αλλά πρέπει ένας άλλος πρόεδρος να πει ότι επιστρέφει,
1: Γιώργο,
2: στην κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέγει πρόεδρος.
1: Είναι αυτό σου, αλήθεια σου λέω.
2: Πω.
1: Τα πιο απλά πράγματα τα κάνεις, λες και λύσα τα κάνεις.
2: Είπε ο κύριος Γιαννούλης στο καταστατικό προβλέπει ο πρόεδρος και οι βουλευτές. Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος.
1: Οι βουλευτές.
2: Το προβλέπει το καταστατικό αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
2: Μάλιστα.
1: Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
2: Ναι, πρέπει πρώτα να βγει ο πρόεδρος και μετά να.
1: Όχι.
2: Δεν πρέπει.
1: Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο.
2: Δεν είναι προαπαιτούμενο. Τώρα το κατάλαβα.
1: Νιά, όλα.
2: Πάμε να φάμε μπακάλικα πιπεράκια λοιπόν.
1: Να φάμε. Αφού
2: ο κύριος Πέτρος Σάτσαλος, καθηγητής σε τεχνικές σχολές και παραγωγός στα ίσως πιο ξακουστά πιπεράκια μπακάλικα όλης της χώρας που καλλιεργούνται αποκλειστικά στον Άγιο Ιωάννη Σερών.
1: Είναι ο πιο ωραίος μεζές, κυριακάτικος, επειδή είναι και Κυριακή, πριν ξεκινήσετε να φάτε, είναι ο καλύτερος μεζές μέχρι να γίνει το φαγητό. Το βάζεις δίπλα, βάζεις και δύο ελίτσες, βάζεις και το τσιπουράκι σου, κάθεσαι, μεταξύ σαν λουκούμια αυτά.
2: Είναι φανταστικά.
1: Είτε... Γίνονται και σε δύο λεπτά.
2: Είτε τηγανιτά, ναι, είτε κρεμά ακόμα. Έχουν πολύ, δηλαδή στη σαλάτα εγώ τα βάζω μα.
1: Ναι.
2: Τα κόβω ψηλές φετούλες και τα βάζω
1: μα. Εγώ δεν προλαβαίνω να μπουν στη σαλάτα. Έχουν παγωθεί από πριν.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα κύριε Άτσαλε.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα από τις Σέρες. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
4: Χαίρομαι καλά, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Τα είπατε όλα.
2: Ναι, ναι.
4: Είπατε δηλαδή τα πάντα. Αυτό που πρέπει είναι να προτρέψουμε να τα πάρουν οι καταναλωτές, να πάνε να πάρουν αυτά τα περάκια, να τα δοκιμάσουν επιτέλους. Και πιο πολύ οι φίλοι μας οι εστιατόρες να τα βάλουν στο μενού τους για να μπορείς να πίνεις ένα τσιπουράκι και ένα μπουζάκι τέλος πάντων, συνοδεύοντας με τα μπακάλικα, για να δεις πώς είναι τα πράγματα. Γιατί εδώ στις Σέρες δεν υπάρχει εστιατόριο αυτή τη στιγμή, δεν έχει. Πιπεράκια, μπακάλικα. Το ίδιο και σουβλακίδια σε τα παίρνεις παντού.
2: Εσείς αυτά τώρα τα πιπεράκια, τα μπακάλικα, είναι καυτερά ή είναι αρωματικά?
4: Αρωματικά είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα. Έτσι. Καυτερά είναι ο προορισμός, αλλά δεν καίνε, γιατί συλλέγουμε εμείς τρεις φορές την εβδομάδα, οπότε δεν μαζεύει κάψα εκείνη. Είναι καλλιεργούνται στο θερμοκήπια, οπότε δηλαδή δεν έχει. Τώρα, αν πετύχει από κανένα, εντάξει. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ψήλι για να καεί, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι ένα πρόσχερο κάψιμο.
1: Για πείτε μας έτσι την καλύτερη εκδοχή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
2: Αυτό.
1: Κάτι που εμείς δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για να το κάνουμε.
4: Εμείς τα τρώμε κάθε μεσημέρι σαλάτα, τα βάζουμε όπως είναι.
1: Ναι.
4: Τώρα σήμερα για παράδειγμα που έχουμε ψάρια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηγανίσουμε εδώ πέρα ένα σακουλάκι πιπεράκια, να μαζί με το τσιπουράκι που θα πιούμε το μεσημέρι, να μην δεν έχουμε και. Και περάγια, έτσι.
1: Είναι φοβερό συνοδευτικό.
2: Ναι. Εγώ τα βάζω με λαδάκι και χοντρό αλάτι από πάνω.
4: Οπότε
2: φοβερό.
4: Πρέπει, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εσείς είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές οι οποίοι τα έχετε τα περιγράψατε πολύ καλά. Έτσι, το θέμα είναι ο κόσμος ότι πρέπει να τα πάρει, να τα γευτεί για να καταλάβει ότι είναι υφιστικά πρώτα
1: απ' όλα. Ελληνικό προϊόν είναι, αλίμονο.
4: Ελληνικό είναι το προϊόν. Ιδιαίτερο, ναι. Εντάξει, είναι ένα προϊόν το οποίο εδώ στις Σέρες είναι γνωστό, έτσι, εδώ και χρόνια. Σας είπα, υπάρχει παντού σε όλη την εστίαση και τώρα
1: παραγωγή υπάρχει.
4: Τα μας εκτός. Ναι, υπάρχει παραγωγή. Προς το παρόν μπορούμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι.
2: Έχει ωραία, βάλει και το παιδί μέσα.
4: Ασφαλισίες.
2: Έχει βάλει και το γιο του.
4: Βέβαια.
2: Και μαζεύει.
4: Όχι μόνο ο γιος. Και η κόρη μαζί τώρα.
2: Η κόρη πόσο είναι?
4: Η κόρη τώρα είναι στα έχει κλείσει τα 6, τα 7 και ο γιος έχει κλείσει τα 11. Οπότε πηγαίνουμε και οι δύο πακέτο, έρχονται εκεί κανονικά στη δουλειά μαζί μου, μαθαίνουν τη δουλειά από τώρα.
1: Είναι δύσκολο είναι το μάζεμα.
4: Το μάζεμα είναι το πιο δύσκολο, από όλα αυτό είναι το θέμα. Εκεί χρειάζονται εργατικά χέρια. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο της όλης της παραγωγής, το μάζεμα. Και αυτή την εποχή που δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να δουλέψει στο χωράφιο.
1: Ναι. Αλλά αυτό είναι γενικό φαινόμενο.
2: Αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Αυτό είναι ένα γενικό θέμα το οποίο εντάξει, δεν το έχει λύσει προς το παρόν κανένας. Και δυστυχώς είναι κάτι που μου στο χωρί.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Τη δουλειά του καθηγητή την κρατάτε ακόμα ή όχι?
4: Κανονικά και για τον καθηγητή.
2: Θυμίστε μου σε ποιο τμήμα είστε.
4: Ηλεκτρολόγος είμαι σε ΕΠΑΛ. Σε σημερινό ΕΠΑΛ είμαι ηλεκτρολόγος, ειδικότητα ηλεκτρολόγου. Κανονικά είμαι και εκεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να καθίσω πρόνοιμα. Δεν μπορώ να είμαι.
2: Το κατάλαβες κύριε Πιταρά, γιατί άμα είναι προκομμένος ο άνθρωπος.
4: Όποιος θέλει να δουλέψει, αυτό ακριβώς θέλει να δουλέψει, υπάρχει, θα βρει το χρόνο, θα βρει την ώρα, θα βρει τα πάντα να κάνει κάτι.
2: Μάλιστα.
4: Για να μπορέσει να το πληρωθεί, να πάει μπροστά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, μας δώσατε ωραία ιδέα πάντως για σήμερα.
2: Πιπεράκια.
1: Πιπεράκια,
4: πιπεράκια, μπακάλικα, δοκιμάστε τα. Έτσι υπάρχουν και στην αγορά του Ρέντι, υπάρχουν παντού. Εκεί σε εσά τώρα να βρίσκεται στις μεγάλες αλυσίδες, στην αγορά του Ρέντι επίσης, εκεί στο φίλο μου Μενέλο. Υπάρχουν πολλά δηλαδή τα οποία μπορείτε, καταστήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε.
2: Ωραία.
4: Αν τα δοκιμάσετε μετά, δεν σας φοβάμαι, θα ξαναπάρετε και άλλη φορά.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, τα φιλιά μας στις όμορφες Σέρες.
4: Καλό καλοκαίρι, ναι, καλό καλοκαίρι να έχετε, με υγεία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Η Εφη έχει στείλει το μήνυμά της για αυτά που λέγαμε πριν με τα priority και αυτούς που παίρνεις τηλέφωνο και σου βγαίνουν τα ρομποτάκια. Όταν βγαίνει το ρομποτάκι, λέει, εγώ λέω, αρχίζω και λέω άσχετα πράγματα. Αρνάκι άσπρο και παχύ και τα λοιπά, λουκουμάδες, του λέω κάτι περίεργα, λέει. Οπότε αυτό αρχίζει να λέει, δεν σας καταλαβαίνω, το ρομποτάκι στο τηλέφωνο του παρόχου, μπορείτε να επαναλάβετε. Εγώ λέει, δεν σταματάω, συνέχεια τα ίδια, αρνάκι άσπρο και παχύ, μαύρες, αυτά, λουκουμάδες και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή αυτό λέει, καλά, περιμένετε να σας συνδέσω με κάποιο εκπρόσωπό μας. Και έτσι σε χρόνο ντε, το ξαποστέλνω αδιάβαστο. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι μια ωραία ιδέα.
1: Είδες, χάνει την υπομονή του και το ρομπότ.
2: Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, εμένα, επειδή τώρα θα πάω μέσα και θα βράζει το κεφάλι μου.
1: Ναι.
2: Θες να μου τα ξαναεξηγήσεις λίγο άλλη μια φορά. Μπορείς.
1: Τι έχεις πάθει με το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Όχι, γιατί διαβάζω εδώ τα μηνύματα των ακροατών που είναι πάρα πολλά και όλα έτσι ευγενικά. Έτσι. Και σκέφτομαι πώς πρέπει να τα ξαναζητήσουμε άλλη μια φορά ακόμα. Έλα, τελειώσαμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητάμε.
2: Εννοείται.
1: Πάλι και η επιτροπή θα έχουν.
2: Πρόεδρο, θα έχουν.
1: Όχι. Θα έχουν αίρεση. Αφού το στο είπε, μέσα στην εβδομάδα θα έχει.
2: Θα έχει.
1: Καλά, Γιώργο.
2: Λοιπόν,
1: άστο, αγόρι μου, άστο.
2: Άστο, εντάξει.
1: Άστο. Έχει τόσες ωραίες δουλειές αυτές.
2: Δεν είμαι δηλαδή.
1: Γιατί δεν επιλέγεις μια δουλειά που
2: δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα. Δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα.
1: Τα πιπεράκια.
2: Πιπεράκια. Έλα.
1: Λοιπόν, έλα, έχει μείνει λίγη ώρα. 10 παρά 20 τα λέμε στην τηλεόραση του ΣΚΑ και καλά να είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ. Με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, να έχετε μια ωραία ημέρα, να είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής σας σημερινή μέχρι αύριο. Τα λέμε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απά.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

θα σου θυμίσω εκείνο το τραγούδι της βροχής, εκείνο πως το λέγαμε να δει.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου στο πλευρό σου.

0: Ζώνης FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης βιβλιοθηκοτήτας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: We got to get what we want.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
10: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
9: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
11: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημερίνο, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή συνταξία υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Για θρασίδηλους και άνανδρους έκανε λόγο στον Sky η κυρία Βολουδάκη. Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίθεση καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν. Να εκφοβήσουν, γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν για απάντηση της Δημοκρατικής Πολιτείας απέναντι στη βία αλλά και μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται μίλησε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη. Νωρίτερα χθες προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά και τη μαραθώνια απολογία τους. Κατέληξε ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν πλοίο κυπριακής σημαίας με ένα ναυτικό νεκρό. Παράζ επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά Ιρανικών στόχων, η τρίτη επίθεση των Αμερικανών τις τελευταίες ημέρες.
2: Βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα θέματα της οικονομίας, στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
4: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα λέγεται αδονισμός.
5: Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελο, χθες είχαμε τους δύο τελευταίους προημιτελικούς με την Αργεντινή να επικρατεί της Ελβετίας δύσκολα με 3-1 στην παράταση και να παίρνει το ειστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην παράταση έκαμψε την αντίσταση της Νορβηγίας και η Αγγλία, επικρατώντας με 2-1 Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
6: Είναι καλό σουτ, δεν μπορεί ο Μίλαν, σκοράρει η Αγγλία!
7: Πασάρι στο Χούλιαν Άλβαρες, σουτάρι Άλβαρες, απίστευτο στο γάμα για το 2-1.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και τις επόμενες ημέρες, αμετάβλητη θερμοκρασία, ισχυρή βοριά, δε στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την επίθεση που είχαμε από αγνώστους κατά της Σέβης Βολουδάκη σήμερα το πρωί. Μια επίθεση έξω από το σπίτι της και έξω από το γραφείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και στα συνθήματα άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων ελευθερία στους αρχικούς για την υπόθεση, όπως είπες και εσύ, με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που ρήξη τη ζωή τη Βάγια Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα του Ντεμπόν. Σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, αγκαζάκια στα σπίτια σα. Ήταν κάποια απειλητικά συνθήματα που τα είδε σήμερα το πρωί και η υφυπουργό μετανάστευση. Μίλησε και στο ραδιοφωνό του Sky νωρίτερα. Είπε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν του ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ηλικιωμένοι. Όταν λένε θάνατο από γκαζάκια στο σπίτι, σα εκφράζουν αυτό, είπε νωρίτερα η υφυπουργός. Ενώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσα στο social media, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν, όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχαμε ανάρτηση και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό μετανάστευσης. Δεν φοβόμαστε, λέει, όσοι αυτοί που πρέπει να φοβούνται γιατί συλλαμβάνονται και λογοδοτούν. Και είχαμε και ανάρτηση από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το περιστατικό, όπως έλεγες και νωρίτερα, διερευνάται από τις αρχές.
0: Ναι. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό που αφορά την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Όπως μας ενημέρωσε η ίδια, είχε πραγματοποιηθεί επίθεση παλιότερα και με τη χρήση εμπριστικών μηχανισμών και μια ακόμη επίθεση παρόμοια με την σημερινή, με απειλητικά συνθήματα να τις έχουν γράψει στο σπίτι της. Οπότε μιλάμε για το τρίτο χτύπημα κατά της συγκεκριμένης πολιτικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 σήμερα το πρωί Σέβη Βολουδάκη, μετά και την πληροφορία που έφτασε και σε εμάς ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση στο σπίτι της και το γραφείο της εκεί στα Χανιά.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με εκφοβήσουν ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αντίδραση σε αυτή την επίθεση κατά της κυρίας Βολουδάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομής επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τους συλλάβουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο κύριος Μαρινάκης. Η δήλωση έχει κάνει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, ανέφερε. Ενώ υπάρχει τοποθέτηση που μας ήρθε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν τους φοβόμαστε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί, είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά και μάνες. Αυτά αναφέρει και ο κύριος Κυρανάκης στη δική του τοποθέτηση. Έχει υπάρξει καταδίκη αυτού του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τις οποίες έχουν εκδώσει, με το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία υπόθεση υπάρχει σήμερα μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των συλλήψεων που είχαμε για την φωνική επίθεση το 2010, αλλά αναφορά του Πρωθυπουργού και για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σταθούμε για μια ακόμη μέρα στο πεδίο των ερευνών, διότι χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, μας παρουσίασε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτές τις συλλήψεις, τι στοιχεία αξιοποίησαν και πώς μπόρεσαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να φτάσουν σε αυτούς, στα ίχνη αυτών των τριών υπόπτων, ουσιαστικά επιχειρώντας και να διορθώσουν όλα αυτά τα λάθη και όλες αυτές τις αστοχίες που έχουν κρατήσει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Η υπόθεση της Μαρφίν Πέτρο ουσιαστικά πονάει και πονάει σε πολλά σκέλη και κυρίως αυτό των λαθών που έγιναν σε αρχικό επίπεδο, όπου θα μπορούσαν να αναγνωριστεί περισσότερα στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των δραστών και να είχαν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει, αλλά δεν έγιναν παρότι ήταν αυτονόητα. Θα σου πω, θα προσπαθήσω σύντομα να σου πω πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση. Κομβικό ήταν το 2019, όταν η κρατική ασφάλεια σε μια δικογραφία είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές σε όλα τα στάδια της. Μέσα από αυτό, Πέτρο, προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υπομάδες. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 κινούνται προς τη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Ένας μάρτυρας, να σου πω μάλιστα, ότι καταθέτει το 2019, μιλάμε πάντα, και κατονομάζει τη 46χρονη αναζητούμενη τώρα ως μία από τους 5, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών. Και φτάνουμε τον Απρίλιο του 2026, όπου έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, που αναφέρει 8 όνομα τεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους είναι άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή στη τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για παγωγές, κάποιοι για ενέργειες του αντιεξαρτητικού χώρου. Και το Σεπτέμβριο του 20 συνδυάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας, έχοντας συλλάβει ένα 48χρονο συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχανού Γιώργου Μιλωνά και στη Θεσσαλονίκη και γνωστός αντιπραστής στην συμπρωτεύουσα, με εκρηκτικές ύλες σε μια αποθήκη στο Κουκάκι. Σε φορητό υπολογιστή του συντρόφου του εντοπίζονται φωτογραφίες διακοπών σε νησί του 2009, που φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσομοιάζουν με εκείνα που είχαν δράσει στη Μαρφίν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο.
10: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σαν να ταυτοποιήσουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, έξω από την Μαρφίν, μέσω των ρούχων τους ή μέσω των αντικειμένων τους, όπως αυτό το οποίο μας περιέγραψε, αυτό το σακίδιο.
9: Ακριβώς. Και ας πούμε, ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρόνων, 91, χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφία που προαναφέραμε. Αυτός φέρεται να, σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, να έχει το ίδιο ύψος, αυτιά, μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Είναι ο αταυτοποιητός και σημαντικότερος που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Είναι η ύποπτη 10 που όταν ονομάζεται η 46χρονη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα τους, με ένα σακίδιο πλάτης. Και είναι ο ύποπτος 11 που είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. Γι' αυτό σου έλεγα ότι το 2010 καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλυσαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε μια σύντομη άρση απορρίτων επικοινωνίων και άλλες ενέργειες. Υπήρχε και τότε ένα ανώνυμο email το 2011 που περιέγραφε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των σακηδίων πλάτης. Να σου το πω πολύ απλά. Το 2013 συνέλυσαν δύο άτομα που απλά προσομοίαζαν με τους δράστες και το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα και το 19 που αναφέραμε υπήρχε υλικό για σύγκριση. Κατάθεση που κατονόμαζε, που σου λέω, τη 46χρονη αναζητούμενη. Οι προσωπικές όμως από ό,τι φαίνεται αντιπαλότητες, έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν και επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες, από ό,τι φαίνεται δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα δικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας.
0: Ναι, είναι το μόνο το οποίο δεν έχει παραγραφεί και με το οποίο αδίκημα ενδεχομένως αυτά τα τρία άτομα να βρεθούν και αντιμέτωποι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα άλλα έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει και 16 χρόνια. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα.
9: Το ζήτημα είναι, Πέτρο, ναι, πόσο αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα
0: θα δέσουν και με τη δικογραφία έτσι ώστε
9: να οδηγήσουν ουσιαστικά συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην προφυλάκηση ή τουλάχιστον και στην φυλάκιση όσο ουσιαστικά είναι οι ποινές των αδικημάτων που έχουν διαπράξει. Γιατί γι' αυτό προανέφερα στην αρχή ότι αν όλα αυτά είχαν γίνει σε ένα αρχικό στάδιο των ερευνών, θα είχαμε συντομότερα αποτελέσματα με περισσότερα στοιχεία.
0: Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να ακούσουμε τι είπε για αυτή την υπόθεση εδώ στον Sky η Βίτα Βαρελά, είναι δικηγόρος.
4: Ωραία, έχουμε τις συλλήψεις. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχουμε δεμένες δικογραφίες, εάν πρόκειται πραγματικά περί αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια πολύ καλή έρευνα και στο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα.
0: Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στον Sky για αυτή την υπόθεση και τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
12: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θυνονούς ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα, λέγαμε και νωρίτερα πως στην ιστορία αυτή αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που γίνεται μέσα από τη σύλληψη των υπόπτων. Πάντα αναφερόμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με υποχρέωση προς τα θύματα αυτής της εμπριστικής επίθεσης, της οικογένειας και του συναδέλφου του. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εκ μέρους της κυβερνήσεως, μιλώντας εδώ στον Sky στη Φήμη Μαυραγάνη σήμερα το πρωί.
5: Αυτή την ώρα πάντως εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου.
0: Στον Χρήστο Στρατουλάκο λόγος για τη συνέχεια, διότι πριν από λίγες ώρες ενημερωθήκαμε πως ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και για τον οποίο έχει κινηθεί, μάλλον για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε πλέον τη ζωή του, έχει κινηθεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Χρήστος Στρατουλάκος, μπορεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση που είχαμε των δύο αστυνομικών χθες το βράδυ στο Νάπλιο, δυστυχώς τα νέα από νοσοκομείο Αθήνας όπου νοσηλεύονταν ο 20χρονος είναι δυσάρεστα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατέληξε ο 20χρονος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε ήταν μια δύσκολη κατάσταση, το ξέραμε εξ αρχής, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα με τα τραύματα τα οποία προκρίθηκαν από τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Αχένα, έδωσαν μάχη, γιατί ωστόσο δεν τα κατάφερα και κατέληξε χθες τα ξημερώματα. Συγγνώμη, χθες σήμερα τα ξημερώματα. Να σας πω ότι νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι και να γίνει η δίκη. Δεν έπεισαν με τα λεγόμενά τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν και να σκοτώσουν εν τέλει τον 20χρονο. Οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές, όπως υποστήριξαν, και δεν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, γιατί η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια αυτή, έτσι όπως καταλαβαίνεις, μετά και την εξέλιξη με τον θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να αλλάξει και να μιλάμε πλέον όχι για απόπειρα αλλά για ανθρωποκτονία.
0: Αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνω πως θα πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες για να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση.
13: Ούτως ή άλλως ακριβώς θα υπάρξει και έρευνα και για να δούμε τις συνθήκες τέτοια προς οποίες προκλήθηκε το περιστατικό, τη βαλιστική έρευνα η οποία θα δείξει ενδεχομένως κάποια περαιτέρω στοιχεία και σημαντικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ευθεία βολή των αστυνομικών. Όσον αφορά το αεροβόλο, όπου το οποίο φέρεται να υποστηρίζει οι αστυνομικοί ότι εντόπισαν, λένε ότι δεν είχε ποτέ όπλο το συγκεκριμένο παιδί και ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, γιατί είχε μια προηγούμενη άσχημη εμπειρία πριν από λίγους μερικούς μήνες και αντιμετωπίζει και προβλήματα και με αυτισμό και με αναπηρία. Είναι κράτος πάλι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το πώς θα εξελιχθεί η έρευνα. και από την δικαστική πλευρά, αλλά και από την έρευνα, τα αποτελέσματα τα οποία θα περιμένουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και που γίνονται ήδη από τα αρμόδια εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Πράγματι, μάλλον μένεις μαζί μας, Χρήστο Στρατουλάκο, να ακούσουμε μαζί τι είπε για αρχή η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, η κυρία Μαρία Σφέτσου, κρίνει ως αναμενόμενη εξέλιξη την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών.
14: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Να ακούσουμε και τον δικηγόρο των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, παρέπεψε στην έρευνα και στους πραγματογνώμονες για να φανεί πώς χτυπήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 20χρονος.
15: Πώς έγινε τώρα, αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πώς έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πραγματογνώμονες, θα έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες, θα έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Τώρα, Χρήστο, πες μας και τι έγινε με αυτή τη φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικίας που είχαμε στην Πάτρα χθες και για την οποία φωτιά καταλαβαίνω πως από τους ενίκους της πολυκατοικίας επικράτησε ένας πανικός.
13: Ακριβώς όλα συνέβησαν, Πέτρο, στις 4 τα ξημερώματα, όταν φωτιά ξεκίνησε στην πιλωτή πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε αναστάτωση, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Συγκεκριμένα θα πω ότι υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν στο σημείο πρόκλησης της πυρκαγιάς στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Επηρεάστηκε, η φωτιά επεκτάθηκε και στους πρώτους ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία τους, αλλά και να επεκταθεί η φωτιά και να μπει μέσα στα διαμερίσματα τα οποία έμεναν οι άνθρωποι αυτοί. Πήγαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατάφεραν και αντιμετώπισαν την φωτιά χωρίς να επεκταθεί στους ορόφους πολυκατοικίας παρά μόνο στα μπαλκόνια, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει η έρευνα για το περιστατικό, το τι ακριβώς δηλαδή συνέβη. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το πυροσβεστικό σώμα κάνουν λόγο για εμπρησμό. Αυτό σημαίνει ότι στην υπόθεση πλέον έχει εμπλεχθεί και η ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά και κάμερες της περιοχής για να δούμε ποιος ενδεχομένως να προχώρησε σε αυτήν την πράξη. Εξετάζεται το σενάριο, αυτό μπορούμε να το πούμε, Πέτρο, με βεβαιότητα, ναι, που προκύπτει από τις πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Εκεί φαίνεται να στρέφονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αυτά εξετάζουν οι αρχές.
13: Δεν γνωρίζουμε, ναι, δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, πάντως η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα, διότι ξαναλέμε, σε ένα σημείο της Πάτρας όπου μένει πάρα πολύ κόσμος, πικροκατοικημένη περιοχή εκεί, αφού δεν είχαμε άλλα. Πάλι καλά, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα θα θυμάστε πως είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη, σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ από αυτή τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα. Ένας από αυτούς δυστυχώς εξέπνευσε σήμερα. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια μου.
16: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Δυστυχώς στον Ασπρόπυργο η τραγωδία από την φωνική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη παίρνει ακόμη πιο βαριά διάσταση. Ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες που νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Πρόκειται για τον 54χρονο άντρα, ο οποίος έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 54χρονος, να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο που νοσηλευόταν αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και έχουμε και 2 ακόμη πολυεγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας 41 ετών άνδρας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με εγκάβματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων. Και ο τρίτος, βαριά τραυματίας και αυτός, είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας και αυτός υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βάσια. Και υπάρχει και μία ακόμη φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα πάλι στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Είναι μία φωτιά που και είχαμε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού υπάρχει μία μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να σβήσουν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επιποδός, έχει κληθεί να επέμβει σε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Θα παρακολουθούμε και αυτή τη φωτιά και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
11: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
20: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
19: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
21: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
24: Πάμε δυνατά και σταθερά.
23: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
25: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλω εγώ.
25: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους.
11: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
27: Με μερικά αεροσκάφη να απογειώνονται και να χτυπούν 140 στόχους σε ιρανικό έδαφος, αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ, ναυτικές υποδομές στον Παντέρα Μπάς, Σιρίκ, στο νησί Κέρμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ. Ήταν τα αντίπεινα για ακριβώς αυτό που είπες, για το νέο πλήγμα σε βάρος πλοίου που περνούσε από τα στενά του Ορμού, σε ένα πλοίο εμπορικό πλοίο κυπριακής σημαίας. Μάλιστα φαίνεται ότι ένας ναυτικός αγνοείται ως αυτή την ώρα. Το πρόκειται για το εμπορικό πλοίο GFS Galaxy και τα πάντα δείχνουν ότι αυτή η διαμάχη συνεχίζεται με επίκεντρο πάντα τα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι χτύπησαν και δεύτερο πλοίο χωρίς να μας λένε περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά αυτό, να λένε ότι κλείνουν τα στενά, ότι τα ελέγχουν πλήρως, τα έχουν πάρει με ισχύ και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτό το νέο στοιχείο. Το νέο ατού, αν θέλετε, για τους Ιρανούς. Και επίσης οι Ιρανοί απάντησαν κατόπιν και με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες φυσικά και ενεργοποίησαν τις αντιεροπορικές άμυνες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν την αμερικανική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν, πλαφόρμες υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο Ομάν. με τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, να δηλώνει τελείωσε η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών. Σας είπαμε, απευθύνεται στους Αμερικανούς, να κρατήσετε το λόγο σας ή να πληρώσετε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει πάντα την πόρτα. Φαίνεται ότι και οι Ιρανοί είναι αμετακίνητοι. Παρότι είδαμε τις τελευταίες ημέρες συνεχή πλήγματα, είναι ο τρίτος γύρος αμερικανικών πληγμάτων σε μορφή αντιπίνων προς το Ιράν, οι Ιρανοί δεν σταματούν και δεν κάνουν πίσω. Και παράλληλα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις.
0: Μην υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο πλευρών να πραγματοποιούν επαφές. Ας πούμε, ο Αμπάς Αραχτζή ήταν αυτές τις ημέρες στο Μουσκάτ του Ομάν και πραγματοποιούσε κάποιες διπλωματικές επαφές. Βέβαια, την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες επιθέσεις που είναι σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε, αλλά μιλάμε και για μπαράζ επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω πραγματικά πόση αξία και πόσο νόημα έχουν αυτές οι επαφές. Όμως, πες μας, τι ακριβώς μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τι γίνεται εκεί.
27: Σύμφωνα με τους Ιρανούς, ο Αραχτζή συζήτησε με τους ομολόγους του στο Ομάν την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά από το CNN που λέει ότι το Ομάν έθεσε στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούζ. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα είναι ελεύθερη διέλευση, και τον διάπλο από το βόρειο διάδρομο που θα γίνεται μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, και εκεί τον έλεγχο θα έχει Τεχεράνη. Δεν γνωρίζουμε αν περαιτέρω τόσοι συμφώνησαν γι' αυτό με την Τεχεράνη ή όχι. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι, κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν αναφορές που λένε από το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών ότι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή αυτός που περνάει από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, παραμένει ανοιχτός και μάλιστα έχει διευρυνθεί για να επιτρέπεται κίνηση των πλοίων και από τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει το επίπεδο συναγερμού στο ανώτερο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3.
1: Βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια, θα την έλεγα.

0: Τώρα, αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχει οδηγήσει σε άνοδο και τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν ανωδικές πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια έκπτωση στις τιμές των καυσίμων το προσεχές χρονικό διάστημα, με το κόστος αυτής της μείωσης των τιμών να καλύπτεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αναφέρθηκε διεξοδικός σε αυτό το νέο μέτρο που αφορά την τιμή των καυσίμων ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα εδώ στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε για την εφαρμογή του.
1: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
2: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα λέτε.
1: Πιστεύω στις αρχές της εβδομάδας.
2: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Και Γιώργος Ασβάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατριούχων Καυσίμων, μίλησε για τις τιμές στην αγορά και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και αν θα δούμε άμεσα μία πτώση στις τιμές.
3: Μία μείωση στην τιμή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο, καλώς δεχούμενα μεν, αλλά αυτό προέρχεται από ένα κέρδος των δηληστήριων, δεν προέρχεται από μία ζημιά. Άρα λοιπόν δίδεται αυτό το οποίο για μένα, αν θέλετε την εκτίμηση μου, είναι πολύ μικρό.
0: Τώρα, είχαμε σήμερα στην ΕΡΤ τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, να παραχωρεί μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε είχε πολλά να πει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από το κάζους Μπέλι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να σημειώνει ότι το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο από το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι, όπως δήλωσε, στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας σε αυτό το σημείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι και οφειλόμενο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, σε απάντηση των κινήσεων που κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βέβαια, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το κάζους Μπέλι. Το έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών. Το βάζει πάλι με αυτή τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, Βαρία, για το κάζους Μπέλι.
4: Και αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων που βλέπουμε να διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρόσθετα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και πειθό. Και αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτά που έχει διαβάσει το τελευταίο διάστημα στον τύπο, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται

0: Ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκθιάζουν συχνά πυκνά ο ένας τον άλλον μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση.
1: Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
2: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτή τη στιγμή πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
1: Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το γάντι σε σχέση με μια αναφορά που είχε κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο Economist ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξης Τσίπρας για τα F-35.
0: Κάνοντας λόγο για εθνική ήττα.
1: Ναι. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την αναφορά, να τη θυμίσουμε στους ακροατές του κυρίου Τσίπρα, τι είχε πει για τα F-35, και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους και το λέω ευθέως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα 4 χρόνια η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35.
1: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ζητώ συγγνώμη, όχι την αναφορά του κυρίου Τσίπρα. Απαντούσε στα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας προημερών, Μαρία. Έχουμε εκεί μία κόντρα για τα F-35.
0: Για να βάλουμε το πλαίσιο, ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική ήττα σε σχέση με την υπόθεση των F-35 ναι. Και την Τουρκία. Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα, καθώς, όπως τόνισε, δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε και να απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η ξεκάθαρη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό, ναι. Από
1: και
0: τον επικεφαλής ελληνικής
1: διπλωματίας.
0: Και
1: αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως...
0: Ότι στηρίζει το αφήγημα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της πολιτικής του νεκρανάστασης, σε ένα και μόνο στοιχείο που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του, λέγοντας ότι άκουσε χαρακτηριστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται μέσω του Economist ότι η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας. Πρόκειται περί ψεύδους, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια, όπως πρόσθεσε, των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης, όπως πρόσθεσε, τον F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αντιθέτως με την διακυβέρνηση, την δική μας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στη θητεία του κ. Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια το ρόλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όσοι βρέθηκαν και έδωσαν το παρόν, είτε διαζώσεις είτε μέσω Zoom σε αυτή τη συνεδρίαση, ουσιαστικά πρότειναν την άρση της στήριξης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, κάτι το οποίο το αναμέναμε, πλέον αυτό είναι και επίσημο, και βεβαίως προανήγγειλαν και την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάτι το οποίο βεβαίως για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Να δούμε πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτήν την επεισοδιακή, είναι η αλήθεια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος να μας δώσει όλο το περίγραμμα. Γεια σου, Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ναι, διότι το δεύτερο που είπες ήταν ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση, γιατί όντως η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Τώρα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με τον ορισμό ενός γραμματέα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Πολάκη για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα κομβικό ήταν το σημείο του κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής που ουσιαστικά δεν φωτογράφησε πια την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλούσε για αυτόνομη εκλογική κάθοδο ή συνεργασία με άλλους σχηματισμούς. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο.

0: την πολιτική γραμματεία το μεσημέρι στις 3 στην Κουμουνδούρου και κατά πόσο ήταν έγκυρη αυτή η διαδικασία που έγινε, γιατί από την Κουμουνδούρου λένε ότι πάσχει πάρα πολύ καταστατικά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα αυτή που έρχεται, Πέτρο, γιατί θα συνεδριάσει εκτός από όπου και η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να ξεκινήσουμε.
1: Πότε έχουν ορίσει ημέρα ή αυτό μένει να αποφασιστεί?
0: Όχι, μπορεί να είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Πάντως το ζητούμενο είναι νέος αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα, ενδεχομένως.
1: Εκεί ξέρεις τι άλλο πρέπει να δούμε. Ποιοι θα τον εκλέξουν, θέλω να πω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που σήμερα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα την απαρτίζουν και σε μερικές ημέρες?
0: Όχι. Υποψήφοι φέρονται αυτή τη στιγμή να είναι δύο. Η Ρένα Δούδου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει για κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό που είπες εδώ είναι το κρίσιμο, γιατί δεν αποκλείεται αύριο από Δευτέρα να έχουμε ένα μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως πιο πολύ ανεξαρτητοποιήσεων. Από τη στιγμή
1: αυτοί οι βουλευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά τα στελέχη θα είναι στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά του απερχόμενου, του παρετηθέντος πρόεδρου, του κυρίου Φάμελου.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι στελέχη τα οποία δεν επιθυμούν να υπάρχει αντιπαρασκευτικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στελέχη που προφανώς επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της Ελλάς όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν τα στελέχη νομίζω ότι με μια ανεξαρτητοποίησή τους θα δείξουν τη διαφωνία τους στη νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι είναι επίσημη. Είναι γεγονός πλέον πως η τάση στο κόμμα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η παλαιά πλειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου φαίνεται πλέον να είναι η μειοψηφία και να μπορεί να επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούρη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
2: Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ, θα το καταλάβουν. Πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Αυτό δεν το καταφέραμε.
1: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να έχουμε τη διαδικασία που ακούσατε, πως θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα της εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για τα όσα αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει η Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της και στα πλαίσια της χθεσινής συζήτησης πήραμε κάποιες πρώτες αποφάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική
4: ομάδα. Άρα επιστρέφει ο κύριος Πολάκης.
3: Θα επιστρέψει με βάση τις διαδικασίες της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, άλλο πράγμα είναι η διαδικασία της Βουλής. Ναι.
1: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας αλλά και των μέτρων των οποίων υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με την κυβέρνηση να βάλει τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επίσης από το ΠΑΣΟΚ εκπρόσωπος τύπου, μίλησε στο Open. Για να τους ακούσουμε τι είπαν.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
1: Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ένα, ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες. Το δεύτερο, η ακρίβεια την οποία δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση. Κωστής Κατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εδώ στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα υπόσχεται.
7: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα ίδια ποσοστά που έφυγε όταν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και απάντηση από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, στο Action 24.
8: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός. Και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.

0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στα μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνα στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει κι αυτές. Και από τη Μέση Ανατολή, να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Για το πυραυλικό σύστημα S-400 είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο πρόεδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Με την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
2: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φρυνούν την απώλεια του γερουσιαστή Λίνσεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση μου.
4: Χαίρετε. Είχαμε τα. Γνωρίζουμε πλέον μάλλον τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γαλλία εναντίον Ισπανίας την Τρίτη στις 10. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας. Ένα ζευγάρι με ιστορικό υπόβαθρο κιόλας. Την Τετάρτη επίσης στις 10. Για μία θέση στο μεγάλο τελικό. Του 19 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή ο τελικός. Να πούμε και την ώρα είναι και αυτό στις 10.
0: Κανονικές ώρες.
4: Νορμάλ ώρα για.
0: Η τελική και ο τελικός. Ευχαριστώ.
4: Για Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, εντός συνόρων, έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers σε φιλική αναμέτρηση στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κατάμεστο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία έτσι να αποχαιρετήσουν ουσιαστικά το σπίτι τους. Και στα άλλα φιλικά, ο Ολυμπιακός ανάδειχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Λέουβεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
8: Καλό μεσημέρι. Μια χαρά. Ο ζεστός, σχετικά λίγο ζεστός καιρός θα παραμείνει μέχρι Τετάρτη στη χώρα μας. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Θα φτάσει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες στους 36 με 37, κάπου θα έχουμε πιθανόν και
0: 37. Με αγάπη βαθμούς. Και προδέρμ το καλοκαίρι μας έχει βερθεί προς όλας.
8: Κοιτάξτε, τώρα είδα ότι θα έχει 39 βαθμούς για παράδειγμα στο Παρίσι. Το να έχει 39 στο Παρίσι και να έχει 35 η Αθήνα αύριο και τις επόμενες μέρες, αν πάει κανένα 36 Τετάρτη,
0: νομίζω ότι είμαστε καλά. Υψηλές θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία.
8: Έχει ακόμα ζέστη εκεί.
0: Απίστευτο.
8: Να πω κλείνοντας ότι οι βορειάδες θα έχουν ένταση 6 μετά από φόρο και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βροχές περιμένουμε λίγο την Πέμπτη κάποιες σε ορεινές περιοχές, κάποιες μπόρες μεσημεριανές και έτσι θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Άρα μέχρι Τετάρτη ο καιρός θα είναι περίπου ίδιος με τον αυριανό.
0: Μάλιστα. Ας τον απολαύσουν, ειδικά αυτοί οι οποίοι παραθερίζουν από τώρα και δεν είναι και λίγοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
8: Είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό απόγευμα.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Και πως το

είχε χρώμα θα ήταν άσπρη κρέμα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Από τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM. 1, 2, 3.

0: Θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: στον Ερμή είναι 6.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, τσουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδέψεις,

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς με

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα. Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης του δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, το τηλεφωνικό μας κέντρο Ρόλα Βρετάκου και η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και ελάτε να ακούσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης προεισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα και απειλές. Στόχος Ιρανικών επιθέσεων έγιναν δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων υπό κυπριακή σημαία. Με μπαράρ χτυπημάτων σε 140 στόχους απάντησαν οι Αμερικανοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το στενό του Ορμούζ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να τους διαψεύδει λίγο αργότερα με συνέντευξή του στο δίκτυο NBC. Αυστηρά μηνύματα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα ελληνοτουρκικά. Ιστορική ανορθογραφία και τεράστιο βαρύδι χαρακτηρίζουν το κάζους μπέλι της Τουρκίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης. Επίθεση στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την ότι τρέχει το θέμα στον αυτόματο πιλότο. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν τα ξημερώματα άγνωση στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη με αναφορές στους δολοφονικούς εμπειρισμούς στην Θεσσαλονίκη. «Δεν φοβάμαι», απάντησε η ίδια. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νεστορά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε στις πρόσφατες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρακτικά και τεχνικά λάθη των δραστών οδήγησαν στη σύλληψή τους. Το πράσινο φως για να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν έδωσαν οι αρχές. Εκτός από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί, αυτοβούλος ζήτησε και θα επιστρέψει από τη Βρετανία που βρίσκεται η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Τα στοιχεία που προκύπτουν για τους εμπλεκόμενους αναμένεται να βοηθήσουν και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Διευκρίνησε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διηλιστήρια υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτή την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση καταδίωξη με πυροβολισμού στο Άργος. Υπέκυψε σε τραύματα του 20χρονος που αρνήθηκε να σταματήσει έλεγχο των αρχών. Προφυλακιστέοι μετά τη μαραθώνια απολογία τους κρίθηκαν εχθές οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν. Στην απολογία τους επέμειναν ότι δεν είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διανοσηλωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστήσει πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Από τη φωτιά είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση του Χαλκούτσι Ροπού. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση χάρη στην περιπολία επιτήρησης αεροσκάφους. Οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική μία ακόμη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά για αύριο σε περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Και σε ισχύ τίθεται από αύριο 8 ώρα το πρωί 8 ώρα το βράδυ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Με νέο καύσωνα θα βρεθεί αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για κίνδυνο πυρκαγιάς σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από την Βουλγαρία που εντοπίστηκε να κινείται στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ξεκινάει από αύριο Δευτέρα η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει ως 31 Αυγούστου. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην Ουκρανία εχθές Σάββατο το βράδυ αλλά και σήμερα. Την ίδια ώρα, ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στα εδάφη που κατέχει η Μόσχα είχαν ως αποτέλεσμα 5 νεκρούς. Απεβίωσε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ Σέιχ Αλ Θάνι, μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντζεϊ Γκράχαμ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια. Για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και γερουσιαστές που γνώρισε, αλλά και έναν σκληρά εργαζόμενο πατριώτη, έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Γκράχαμ υπήρξε αρχικά επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο συνέχεια έγινε πιστός του σύμμαχος και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες 3-0 της ελβετικής Grams Hopper στο φιλικό μεταξύ του παιχνίδι στην Λεωφόρο. Ισόπαλος με την Λέουβεν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε. Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση, ενώ η Αγγλία νίκησε επίσης την παράταση με σκορ 2-1 την Νορβηγία. Και πάμε σε αναλυτική παράθεση των ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών του ραδιοφώνου της τηλεόρασης και του διαδικτύου, όπως προσέρχονται και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky. Και σε τροχιά νέας ανάφλεξης, με αυτό ξεκινάμε, μπαίνει ξανά η κρίση στη Μέση Ανατολή με ένα φαύλο κύκλο εκατέρωθεν επιθέσεων. Άμεσο αντίκτυπο στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ είχε η νέα επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση με τους Ιρανούς να χτυπούν πλοίο με κυπριακή σημαία. Πήραμε τον έλεγχο του Ορμούζ με την ισχύ μας και είναι προσωρινά κλειστό, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Και επιτέθηκαν σε κράτη του κόλπου μετά τους 140 βομβαρδισμούς των ΗΠΑ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
1: Αμερικανικά μαχητικά απογειώνονται και πύραυλοι εκτοξεύονται από πολεμικά πλοία, χτυπώντας 140 στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Πλήττονται αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ και ναυτικές υποδομές στο Μπανταραμπάς, στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ.
2: Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα.
1: Η αμερικανική επίθεση αποτελεί απάντηση στο πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης με πύραυλο κρούζ εναντίον του εμπορικού πλοίου GFS Galaxy κυπριακής σημαίας, ενώ πλέει 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ομάν. Το μηχανοστάσιο υφίσταται σοβαρές ζημιές, ξεσπά πυρκαγιά και το πλήρωμα εγκαταλείπει το πλοίο. Ένας ναυτικός αγνοείται.
0: Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τρίτο γύρο πλήγματων εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην επίθεση Ιρανικών δυνάμεων κατά εμπορικού πλοίου κυπριακής σημαίας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία.
1: Το καθεστώς σκληραίνει τη στάση του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
2: Αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός είναι η πιο σημαντική από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα την προστατεύσει.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι χτυπούν και δεύτερο πλοίο και κλείνουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Εξαιτίας της ανασφάλειας που προκαλεί η παράνομη παρέμβαση των ξένων δυνάμεων, τα στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεοτέρας και εξ οσότου τερματιστεί η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Κανένα πλοίο δεν θα επιτρέπεται να διέλθει.
3: Παραβάντα
1: Το Ιράν απαντά με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες ενεργοποιούν τις αντιαεροπορικές τους άμυνες.
0: Οι Ιρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιθέσεις αντιπίνων εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα κρατικά μέσα αναφέρουν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, αποθήκες πυρομαχικών και μονάδες ανεφοδιασμού.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτυπούν την αμερικανική βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν και πλατφόρμες υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν.
3: Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα.
0: Οι Ιρανοί έχουν μετατρέψει τη γεωγραφία σε όπλο και έχουν βρει ένα μέσο πολύ ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο από την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου. Μετατρέπουν το στενό, το Ορμούζ κυριολεκτικά σε ATM, αλλά το χρησιμοποιούν και για να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή απέναντι σε κρίσιμα κράτη του
1: να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουν, ο Περσικός κόλπος βρίσκεται ξανά σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η σύγκρουση περνά σε μια νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.

ψεύθηκαν.

0: σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ότι στις 7 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Αιγύπτου Αλεξάνδρας και Πατησίων θα γίνει μία πορεία και μάλιστα είχαν απευθύνει και κάλεσμα στήριξης για τους διοκόμενους των υποθέσεων της Θεσσαλονίκης και της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν.
1: Μάλιστα.
0: Και το τρίτο που έχω να σου πω είναι ότι παραμένουν οι καθυστερήσεις που έχουμε εδώ και αρκετές ώρες στην Αθηνών Κορινθού, στο ρεύμα προς Αθήνα από τους Αγίους Θεοδόρους έως την Κινέτα. Εκεί υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 3 τροχαία ατυχήματα. Τροχαίο ατύχημα όμως έχουμε και στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Είναι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, πάλι λόγω τροχαίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Λιφαντή. Κοιτάμε λίγο εκεί το badminton στο badminton theater. Κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη και έντονη και δύσκολο περιστατικό, όπως μας λένε οι πηγές μας από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα αλλάζουμε θέμα και 12 μέρες λοιπόν μετά την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και μόλις 3 ημέρες μετά την κηδεία της μητέρας της, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, απειλώντας με εκδίκηση γκαζάκια και θάνατο στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια, μητέρα 3 παιδιών, απάντησε πως δεν φοβάται.

0: Τι φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν.
1: Την επίθεση καταδίκασε και η αντιπολίτευση.
2: Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας.
3: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
4: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις απειλές σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιούνται ως άλοθη για την ένταση της κρατικής καταστολής.
1: Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.
5: Έχει σταλεί και 112 για την πυρκαγιά στο μπάντμιντον. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή η πυρκαγιά. Οπότε θέλει προσοχή. Έχει σταλεί 112 αν χτύπησε το κινητό σας. Το 112 εδώ πολλών συναδέλφων χτύπησε. Πολιτική προστασία λοιπόν. Πυρκαγιά στο θέατρο μπάντμιντον της περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί που πριν από λίγο μας ενημερώσατε και αμέσως επικοινωνήσαμε με τις αρχές μας και με τις πηγές μας. Πολύ δυνατή, πολύ δύσκολη αυτή η φωτιά στο μπάντμιντον. Κλειστό, να θυμίσουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Οπότε τουλάχιστον δεν κινδυνεύει κάποιος από την. Αν υπήρξε κάποια παράσταση, είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
13: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Και 100,3, εάν είστε στην περιοχή κοντά στο Γουδί και χρειάζεται, επικοινωνείτε 210-48-00-170 σε 174. Πολύ δυνατή φωτιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακολουθούμε τις οδηγίες του 112 το οποίο έχει σταλεί. Και αν χρειάζεται κάτι, εδώ η Ρούλα Βερτάκου θα απαντήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο ξεκίνησε όλη η υπόθεση από την προηγούμενη εβδομάδα. Πρακτικά αλλά και τεχνικά λάθη των δραστών στην τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη φαίνεται πως οδήγησαν στη σύλληψη των ανθρώπων οι οποίοι είχαμε ως κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για τη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε σε αυτές τις επιθέσεις. Ένας από τους τραυματίες που πήρε εξτήριο μιλά για αίσθημα ικανοποίησης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Κάτια Νιάκαρη.
14: Αυτή τη στιγμή, μια αίσθηση έτσι κάπως ικανοποίησης. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω της κυρίας που χάθηκε. Από εκεί και μετά, τι να πω, ας αναλογιστούν και οι ίδιοι τι κάνανε.
15: Ο κύριος Γιώργος, ένοικος της πολυκατοικίας που βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα, είναι ένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που στήχησε την ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αν και σωματικά, όπως είπε, είναι πλέον καλά, προσπαθεί να συνέλθει ψυχολογικά. Όπως ενημερώθηκε, οι εμπριστές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια είχαν προχωρήσει σε κατόπτευση του χώρου.
14: Την αστυνομία ότι ερχόταν, τους είχαν πιάσει ο φακός κάποια κάμερα να παρακολουθούν την περιοχή.
16: Εμείς και να τους βλέπαμε κάποιους να δούμε.
17: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8

0: Ζάκυνθο στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Έχω να καταστρέψει ψηφιακά στοιχεία.
4: Οι αστυνομικοί κατάφεραν και κατέσχεσαν ατόφιο το κινητό του, καθώς ήταν μέσα σε θήκη. Το κινητό αυτό μαζί με το κινητό της 26χρονης έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι ίσως προκύψουν σημαντικά στοιχεία για επαφές και συνεννοήσεις που είχαν οι συλληφθέντες και ίσως οδηγηθούν τόσο στη δεύτερη ομάδα όσο και στον ενορχιστρωτή των εμπριστικών επιθέσεων.
5: Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία αρχικά, έγιναν παραπάνω έρευνες και πράγματι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα η αστυνομία κατέληξε και από εκεί πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης τι θα κάνει.
6: Το προφίλ των δραστών προέκυψε η ανάγκη να ξαναβάλουμε στη δημόσια συζήτηση κάτω από προϋποθέσεις, από παραμέτρους, όχι με γενικότητες, μήπως κάποιες δράσεις του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου από κλιμελήματα, κάποιες παράνομες δράσεις, τις μετατρέψουμε σε κακουργήματα.
4: Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ερευνά αν ηθικός αυτουργός είναι άτομο γνώριμο των αρχών που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και αποφυλακίστηκε πριν από μερικούς μήνες.

0: Η Μαρία Ελεφαντή στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, συντάκτρια του μαγκαζίνου, για νεότερα για το μπάτμιντον. Εκεί κοντά είναι και η Γλυπτοθήκη. Μίλησαμε τώρα με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πινακοθήκης της Γλυπτοθήκης. Δεν υπάρχει κάτι ευτυχώς. Είναι και η πυροσβεστική. Ποιες είναι οι δυνάμεις, αλλά έχουμε και μια φωτιά προς τη Βούλα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη Βούλα, να δούμε τι γίνεται εκεί, που ναι. Είχαμε τώρα μια κλίση. Για πες μας.
1: Υπήρξε πριν από λίγο κλίση στην πυροσβεστική για φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή της Βούλας. Στο σημείο μεταβαίνουν δύο οχήματα. Καταρχάς να δούμε αν ισχύει, γιατί είναι κλίση, προς το παρόν είναι ως πληροφορία στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής. Μόλις φτάσουν τα οχήματα θα ενημερωθούμε εκ νέου.
0: Ωραία, και μπάτμιντον τι γίνεται, για πες μας.
1: Στο μπάτμιντον έχουν σταλεί 28 πυροσβέστες, εθελοντές, 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μίλησα με την πυροσβεστική πριν από λίγο. Δεν υπάρχει αναφορά μέχρι στιγμής για κάποιον εγκλωβισμένο.
0: Είναι κλειστό χρόνια, έτσι
1: είναι
0: και
1: κλειστό, ναι, απλά μήπως κάποιος.
0: Μήπως γίνονταν κάποιες εργασίες, αλλά ακριβώς. Είναι κλειστός νομίζω, ναι.
1: Προφανώς το μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή είναι η καπνή αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό έχει σταλεί και το 112, σωστά.
1: Προφανώς υπάρχουν παρακείμενα κτίρια από ό,τι μας είπαν, όμως δεν απειλείται μέχρι στιγμής κάποιο παρακείμενο κτίριο, ούτε φαίνεται. Είναι στο εσωτερικό του κτιρίου δηλαδή. Μάλιστα. Και έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Οπότε ακολουθούμε το 112. Αν υπάρξει νεότερο από το 112 θα το μάθουμε και βεβαίως κλείνουμε παράθυρα.
1: Ακριβώς αυτό που μου είπαν.
0: Και ιδίως οι ευπαθείς ομάδες. Ναι.
1: Το 112 εστάλει κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η Μαρία Λιφαντή στο κεντρικό ραδιοθάλαμο και συνεχίζουμε εμείς. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος βρέθηκε στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky με όλες τις πληροφορίες και τα περισσότερα τα οποία φτάσαμε και πώς φτάσαμε στο σημείο να συλληφθούν όλοι αυτοί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ίδιοι οι δράστες άφησαν πίσω τους μια αλυσίδα από λάθη και βεβαίως όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, όλων των αρμοδίων τμήματων και περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
2: Σε αρχικό στάδιο των ερευνών των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εντόπισα σε κάμερα το ζευγάρι στις 4 τα ξημερώματα κρατώντας ομπρέλα. Δηλαδή τους εντοπίζουν να βγαίνουν από το ερμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση στο στόχο τους, να ανοίγουν μια ομπρέλα στο κατά καλό καιρό προκειμένου να αποφύγουν ενδεχομένως την καταγραφή τους από κάποιες κάμερες της περιοχής. Μάλιστα σε υλικό προηγούμενων ημερών φαίνεται το ίδιο πράγμα να έχουν κάνει και σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Την ομπρέλα όμως αυτή τη χρησιμοποιούσε και ο επικεφαλής της οργάνωσης Αναρκή Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί το 2022 28 εμπιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τότε είχε συλληφθεί και 26χρονη, στην οποία μάλιστα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Το στοιχείο της ομπρέλας λοιπόν είχε περιορίσει ουσιαστικά τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδηγούσε τους αστυνομικούς το 2022. Τα πρόσωπα του ζευγαριού, από την άλλη, αποτυπώθηκαν από απόσταση 1,5 μέτρου, θα σου έλεγα, σε μια κάμερα ισόγειου ιατρίου, σχεδόν απέναντι από το ερμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν μάλιστα την ύπαρξή της. Η κρυφή κάμερα ήταν τοποθετημένη εσωτερικά στην είσοδο του ιατρίου. Μάλιστα εκείνο είχε και φημέ τζάμια. Το ζευγάρι είχε επιχειρήσει να διαπιστώσει αν στο ιατρείο λειτουργούσε κάμερα και έχουν καταγραφεί την ώρα που πλησιάζουν τα φημέ τζάμια και κοιτάζουν στο εσωτερικό.
3: Άρα σκύβουν να δουν.
2: Σκύβουν να δουν ακριβώς. Βάζουν και τα χέρια τους ενδεικτικά για να δουν μέσα από τα φημέ τζάμια. Έχουν μια καθαρή αποτύπωση από μια πολύ κοντινή απόσταση η αστυνομική. Και άμεσα φυσικά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναγνωρίζουν την 26χρονη που είχε συλληφθεί ως μέλος της συγκεκριμένης επωνυμίας, αλλά και τον 29χρονο που είναι μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Προσταθεί το 2015 και το 2026.
3: Δεν είναι και κάπως τα στοιχεία για την υπόθεση, φαντάζομαι, η φωτογραφία αυτή.
2: Βεβαίως και η κάμερα τους αποτυπώνει κιόλας κατά την έξοδό τους από την Παπαδιαμάντη και μετά την επίθεση και την επιστροφή τους μετά τη δολοφονική εμπιστική επίθεση. Τώρα στο κινητό που πέταξε από το παράθυρο ο 29χρονος κατηγορούμενος δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης με μια, θα σου λέγα κιόλας, ενστικτόδη και αγχωτική αντίδραση, καθώς το έκλεισε κιόλας. Αναζητούν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τις επαφές του και άλλα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν και στους ηθικούς αυτούργους των πρώτων δύο επιθέσεων, αλλά και συνολικά και των τριών. Το κινητό της 26χρονης κατασχέθηκε ανοιχτό όταν συλλήφθη στην Παλαιό Χραχανίων και από μια πρώτη έρευνα ελίσης σε αρχικό στάδιο εντοπίστηκε μια πινέζα σε σημείο που γεωγραφικά στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
3: Αυτό τι μπορεί να δείχνει?
2: Οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν. Η αστυνομική υπηρεσία να αποτελούσε και έναν μελλοντικό στόχο της ίδιας ομάδας εμπιστών. Και παράλληλα από τα ψηφιακά πιστήρια να ζείτε κάποιο κείμενο μιας ενδεχόμενης προκήρυξης που είχαν γράψει νωρίτερα από τις επιθέσεις προκειμένου να τις αναλάβουν ή ακόμα και παλιά κείμενα που μπορεί να τους συνδέουν και με άλλες ενέργειες του παρελθόντος.
3: Άρα λοιπόν ίσως έχουμε επόμενους στόχους, πιθανούς στόχους. Περιμένουμε όμως να δουν αν θα μιλήσουν και τα τηλέφωνα για να δούμε πιθανούς συνεργούς. Τώρα, είχαμε όπως είδαμε πριν από λίγες ώρες και τα συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού στην Κρήτη. Επομένως, προφανώς η ερώτηση εδώ είναι αν οι αρχές ψάχνουν κάπου συγκεκριμένα, αν ψάχνουν σε κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα, όπως λέγαμε στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, και άρα αν υπάρχει διασύνδεση.
2: Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης καθορίζεται τουλάχιστον γεωγραφικά και τοπογραφικά σε δύο καταλήψεις εκενωμένες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τα άτομα που φαίνεται να έχουν δράσει και στις τρεις περιπτώσεις, και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα, και μάλιστα αν προκύψει κάποια σύνδεση μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων πιστηρίων ενδεχομένως να ενισχυθεί η κατηγορία της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς θα υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, οργάνωση και όλα τα υπόλοιπα. Οι τρεις δράστες των πρώτων επιθέσεων, από ό,τι φαίνεται, έχουν φύγει μέσα από ένα πυκνό δάσος που δεν υπάρχουν κάμερες και προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν υλικό από αυτούς. Μάλιστα, κινήθηκαν πολύ μακριά έως και τον Χορτιάτη. Όσον αφορά την πιθανή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται να συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της αντιμοκρατικής υπηρεσίας, και από εκεί υπάρχει μια, θα σου έλεγα, ένα ίχνος από μια εκενωμένη κατάληψη της Κρήτης. Σίγουρα όμως μιλούν για επαφές, για μια ιδιότυπη αλληλεγγύη και αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. Δεν γνωρίζουν δηλαδή αν υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός που μπορούν να προβαίνουν σε παράλληλες επιθέσεις ταυτόχρονα με ένα κοινό αρχηγείο, ας το πούμε.
3: Πάντως οι ίδιοι στα συνθήματα κάπως από μόνοι τους τα συνέδεσαν με τη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη.
2: Απλά αυτό εντάσσεται στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς το παρόν και της αλληλεπίδρασης στο γεγονός και στη σύλληψη.

0: Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή σε μια έτσι ανατροπή του προγράμματος, διότι έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη φωτιά και δύσκολη πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτική προστασία του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικογιάννη, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γραμματικογιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Είστε στο χώρο, έχετε ενημέρωση, τι συμβαίνει?
1: Από ό,τι φαίνεται έχει προκληθεί μια αρκετά μεγάλη φωτιά στο κτίριο στο Μπάντικτον, στις εγκαταστάσεις εκεί. Ήδη επιχειρεί η πυροσβεστική, υπάρχει λοιπόν κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και συνδράμουμε και με τρεις υδροφόρες από το Δήμο Αθηναίων για να βοηθήσουμε και εμείς να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά. Όσοι είσαστε στο κέντρο θα έχετε αντιληφθεί ότι έχει έρθει και μήνυμα 112, έτσι ώστε οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα και τα λοιπά, για τους καπνούς, και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Αν χρειαστεί να κάνουμε και κάτι περισσότερο ή αν μας ζητηθεί κάτι περισσότερο από την πυροσβεστική, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και περαιτέρω.
0: Θυμίζουμε ότι είναι κλειστό χρόνια, δεν λειτουργεί. Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, ναι.
1: Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διερεύνηση.
0: Όχι, το λέω εννοώντας, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να κινδυνεύει, ναι, τουλάχιστον εσωτερικά. Εξωτερικά ο κόσμος στο πάρκο προφανώς το απόγευμα ήταν εκεί για βόλτα ή οτιδήποτε άλλο θέλει κανείς να περάσει το απόγευμά του. Αλλά προφανώς το κτίριο ήταν κλειστό, δεν λειτουργούσε, εννοούμε, και δεν κινδυνεύει κάποιος από κάποια παράσταση ή κάτι άλλο αν υπήρχε μέσα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η πυροσβεστική.
1: Ναι. Για εγκλωβισμένους και τα λοιπά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γραμματικογιάννη, αν χρειαστεί θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γραμματικογιάννης, ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων.

0: Συνεχίζουμε στο μαγκαζίνο. Θα επιχειρήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον κ. Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της περιοριστικής υπηρεσίας. Και είμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν. Θα πάμε τώρα σε αυτή την άλλη μεγάλη υπόθεση που ανοίγει, φαίνεται ξανά ο φάκελος. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, οι αρμόδιοι αξιωματικοί άναψαν το πράσινο φως για να ανοίξει η υπόθεση. Ο ψηλός γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει Τζαμαρία, η 46χρονη που ζει στην Βρετανία και ο 42χρονος εναεριστής είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τέταρτου υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Για μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Σαφές μήνυμα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εκπληρωθεί υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των συλλήψεων για την τραγωδία του 2010.
2: Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την ομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη.
1: Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 3 άτομα για την φωνική εμπριστική επίθεση. 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, και μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε βάρος της έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα.
3: Αυτή την ώρα, πάντως, εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία 3 συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
1: Κλειδί για να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη τους ήταν η σύλληψη συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα το 2020 και οι φωτογραφίες από διακοπές των 3 συλληφθέντων το 2009 που εντόπισαν σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του. Η σύγκριση ρούχων και χαρακτηριστικών με παλιές φωτογραφίες από τους δράστες της Μαρφίν μέσω σύγχρονου λογισμικού και κυρίως ένα σακίδιο συνέθεσαν το puzzle.
4: Είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Ελπίζω ο διαδραμών χρόνος που είχε και τεχνολογική εξέλιξη να οδήγησε την πραγματική ταυτοποίηση των πραγματικών ενόχων.
1: 3 εβδομάδες πριν τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδωσαν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων. Ο ύποπτος 8, ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, έχει 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια, είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Η ύποπτη 10, 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει 2 παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick,

0: Και στη τηλεφωνική γραμμή ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, πάντα εκείνητος, έπεσε ρούλα ξανά άλλη μια φορά. Τον έχουμε, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πάντα στην βοήθειά μας και πάντοτε δίπλα μας και φυσικά στους άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ένα δύσκολο απόγευμα. Στις 8 η ώρα το απόγευμα ειδοποιήθηκε το επιχειρησιακό μας κέντρο για πυρκαγιά εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί και πιο συγκεκριμένα στο εγκατελειμμένο κτίριο στο Badminton Theater, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Σιβάν. Υπάρχει σε πολύ μεγάλη έκταση αυτού του χώρου του Badminton Theater. Υπάρχει έντονος καπνός, έντονο το Σιβάν πολύ σε σχέση με τις δυνάμεις μας, 28 πυροσβέστες, 9 οχήματα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ψηλά την κατάσταση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ο Σιβάν, όπως σας είπα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή κάποιος εγκλωβισμός ατόμου μέχρι στιγμής. Και επίσης έχει αποτραπεί προς ώρας αυτό που λέμε επέκταση πυρκαγιά σε γειτονικούς χώρους. Όμως είναι ένα πολύ δύσκολο Σιβάν, πολύ μεγάλος ο χώρος αυτού του Badminton Theater και θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στην πορεία.
0: Πόσοι άντρες επιχειρούν, κύριε Αρτοπιέ?
1: Όπως σας είπα, 28 πυροσβέστες, 9 υδροφόρο οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Και επίσης να πούμε ότι έχει εκδοθεί στις 8:20 ένα προειδοποιητικό μήνυμα το 112 για, με οδηγίες αυτοπροστασίας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
0: Και υποθέτω ότι τόσο η αστυνομία όσο και εσείς έχουν εκκοινώσει και όλο το υπόλοιπο πάρκο, στο οποίο οι άνθρωποι ήταν το απόγευμα της Κυριακής, να περάσουν όμορφο απόγευμα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά των πυροσβεστών, αλλά και βεβαίως να μην υπάρξει κανείς ο οποίος να κινδυνεύσει από αυτή τη φωτιά. Κύριε Ρωτοπιέ, θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα μετά τις 9:30. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Ο λόγος ξανά στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε όλα τα ζητήματα, όλα αυτά και πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η διαδικασία εντοπισμού και ανοίγματος ξανά του φακέλου για την υπόθεση Μαρφίν.
3: Οι αριθμοί των υπόπτων έγιναν πρόσωπα με καθυστέρηση 16 χρόνων για την τραγωδία της Μαρφίν, παρότι υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες συλλογής περισσότερων στοιχείων για τους 5 δράστες πριν παραγραφούν αδικήματα. Γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν γίνανε αυτονόητα και εδώ ερχόμαστε και στο email που είχε έρθει τον Απρίλιο του 2011. Ένα ανώνυμο πάλι, κατονόμαζε υπόπτους και τα χαρακτηριστικά μοναδικά σακίδια πλάτης που είχαν 2 τουλάχιστον από τους 5 επιστές της τράπεζας. Από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μάλιστα, το 2013 είχαν ακολουθήσει 2 συλλήψεις που προσομοίαζαν με τους δράστες με τα μοναδικά σακίδια. Για τον ένα, μάλιστα, αποδείχθηκε ότι δεν βρισκόταν καν στην συγκέντρωση, ενώ ο δεύτερος δεν συμμετείχε στην επίθεση. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019 γνωρίζουμε ότι ακριβώς συνέβη με το υλικό, ακόμα και κατάθεση που κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη. Ας σταθούμε όμως λίγο σε αυτά τα ανώνυμα email, γιατί το ένα, όπως είπα, ήρθε στις 14 Απριλίου του 2011, σχεδόν 11 μήνες μετά την τραγωδία της Μαρφίν. Αυτό το ανώνυμο email φτάνει στις αστυνομικές υπηρεσίες που περιμένουν την υπόθεση. Πέρα από ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα τριών ατόμων, ο αποστολέας δίνει κάποιες χαρακτηριστικές περιγραφές στους σακιδίων πλάτης που φέρνουν οι δύο από τους δράστες.
4: Άρα όπως και τώρα.
3: Αυτές οι περιγραφές εμπεριέχονται παρόμοιες στο άλλο ανώνυμο email που φτάνει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον Απρίλιο του 2026. Οι πρώτες περιγραφές 15 χρόνια πριν φαίνεται πως δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε, κατάλληλα θα έλεγα, ή δεν βοήθησε ο τότε εξοπλισμός των εργαστηρίων. Κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι το πρώτο ενδεχόμενο είναι το πιο βάσιμο. Σήμερα τα μοναδικά χειροποίητα ζωγραφισμένα σύμβολα, ένα κόκκινο μοτίβο στο κέντρο του σάκου, ένα μεταλλικό σταυρουδάκι έδειξαν κάτοχο και δράστη τον ψηλό. Το άλλο σακίδιο με μεταλλικά πρόσθετα και κορδόνια στη βάση του, καθώς και ιδιαίτερα παπούτσια, έδειξαν το λεγόμενο εναερίτη και το άτομο που έδινε οδηγίες στους δράστες. Αυτό το οποίο παραμένει ζητούμενο είναι ο αταυτοποίητος ή αταυτοποίητοι δράστες που πέταξαν στο εσωτερικό της τράπεζας 5 βόμβες Μολότοφ με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

0: Τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, η ακρίβεια και οι τιμές των καυσίμων κρατούν ψηλά το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση περασπίζεται τη συμφωνία με τα διελιστήρια ως ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο και για μέτρα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα της αγοράς. Πινελόπη Γκάλιος, ρεπορτάζ.
1: Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση δεν μένει παρατηρητής έναντι της ακρίβειας και των

0: Ανατιμήσεων στα καύσιμα από τις διεθνείς εξελίξεις, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος στη συμφωνία που γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο με τα διελιστήρια, ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
1: Είναι μια ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ με έναν σταθερό στόχο. Να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
0: Πρωτοβουλία που εξακολουθεί να μην ικανοποιεί την αντιπολίτευση.
2: Δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί ενώ στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
3: Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα δηληστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη.
0: Σημείο τριβής παραμένει και η παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να βάζει απέναντί της τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελληνική Συμπαράταξη για τη 13η σύνταξη.
4: Ο κύριος Τσίπρας γεννάει δισεκατομμύρια σε κάθε του ομιλία. 6 δις λέει από την ετοιμότητά του, 5 δις από κάπου αλλού. Ο κύριος Ανδρουλάκης βαφτίζει 13η σύνταξη, κάτι το οποίο κοστίζει 450 εκατομμύρια. Ενώ κάθε μήνα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξέρει ότι κάθε σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται οι 12 συντάξεις να κοστίζουν έκαστη 2,5 δισεκατομμύρια και η 13η να κοστίζει 450 εκατομμύρια?
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
7: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.
8: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια.
0: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
9: Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα, σχηματοποιείται σιγά σιγά το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει στην πρωτεύουσα με καλάθι περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έμφαση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ανάσες σε αυτοαπασχολουμένους αλλά και οικονομικά ευάλωτους. Στο τραπέζι επίσης νέα μέτρα για συντάξεις, μισθούς και φόρους, ο Ξόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
10: Με ένα πακέτο που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Το ύψος του θα οριστεί στα τέλη Αυγούστου και στην καρδιά του θα βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εισφορών και ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να έχουν ήδη κλειδώσει.
6: Ο ένας άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση της φορολογίας. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας. Διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση.
10: Από τους ωφελούμενους δεν θα λείπουν οι συνταξιούχοι. Αύξηση συντάξεων 2,9%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω αλλαγής υπολογισμού και ίσως νέα αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, που τώρα είναι στα 300 ευρώ, θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η 13η όμως σύνταξη μένει εκτός.
6: Οι συνταξιούχοι χωρίς καμιά αμφιβολία είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτά που θα κάνουμε και για τους συνταξιούχους θα είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
10: Από τις ανακοινώσεις δεν μπορεί να λείπει το στεγαστικό. Αναζητούνται φορολογικά κίνητρα αύξησης της προσφοράς, όπως διευκολύνσεις στις τράπεζες για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια ή αναμόρφωση της Golden Visa.
11: Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι εξετάζονται και επιπλέον μέτρα για το πώς το στεγαστικό θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού.
10: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότοκα έως 1% δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι στις εξαγγελίες, θα λείπουν όμως οι μειώσεις έμεσων φόρων.
9: Και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το χάσμα αρχίζει και βαθαίνει ακόμη περισσότερο. Έχουν καταγραφεί οι τάσεις που επικρατούν και επικράτησαν μετά τη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή, την οποία η Κομοδούρου δεν αναγνωρίζει. Έρχεται αύριο Δευτέρα η πολιτική γραμματεία και εκεί θα προσπαθήσουν να λυθούν τα θέματα της νομιμότητας των χθεσινών αποφάσεων, το θέμα του επόμενου Προέδρου αλλά και της επιστροφής του κ. Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
12: Καυτή αναμένεται να είναι η ερχόμενη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από την μειοψηφία. Η διαμάχη μεταξύ των δύο τάσεων που έχουν διαμορφωθεί παραμένει στα ύψη, ενώ κρίσιμη καμπή αναμένεται να αποτελέσει η πολιτική γραμματεία που θα συγκληθεί την Δευτέρα.
13: Υπάρχει πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, στην οποία ενωτικά θεωρώ και συντροφικά θα πάρθουν και όλες οι επόμενες αποφάσεις. Προκύψει πολλά ζητήματα από την παρέτηση του κ. Φάμελου.
12: Τρία είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Πρώτο, αν εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η Κεντρική Επιτροπή στο κείμενο που εξέδωσε το απέρριψε. Δεύτερο, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη με διαδικασία που θα είναι απολύτως συμβατή τόσο με το καταστατικό του κομματός όσο και με τον κανονισμό της Βουλής. Και τρίτο, η εκλογή νέου αρχηγού. Μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μόνο μέσω συνεδρίου.
14: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του τοποθέτηση έκοψε κάθε πλαίσιο συμπόρευσης συνεννόησης, δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε στην στήριξη.
15: Φυσικά δεν μπορεί να είναι, αφού δεν είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για την ηγεσία του κόμματος θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει.
12: Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εμένει στις κατηγορίες για προφυλακισμό της αναπληρωτρίας γραμματέως του κόμματος από στελέχη του περιβάλλοντος Πολάκη.
16: Υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία. Για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει, αυτά δεν έχουν θέση.
12: Οι αποφάσεις που θα πάρθουν τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν και την στάση αρκετών στελεχών για το αν θα παραμείνουν στο κόμμα.
9: Τραγικό τέλος είχε τέλος η υπόθεση καταδίωξη με πυροβολισμό στο Άργος. Υπέκυψε σε τραύματα 20χρονος που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο των αρχών. Ενώ προφυλακιστέοι μετά την παραθώνη απολογία τους κρίθηκαν εχθές οι δύο αστυνομικοί που καταδίωξαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Βάσια Γκανάρα.
3: Τη μάχη με τη ζωή έχασε μετά από 4-24 ώρα στη ΜΕΘ του Κάτου ο 20χρονος που τραυματίστηκε την περασμένη Τετάρτη από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξη στο Άργος. Ο άτυχος νεαρός ήταν διασωληνωμένος με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και το βράδυ του Σαββάτου υπέκυψε στα τραύματα. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αρνήθηκαν το δόλο, αλλά δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή.
17: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
18: Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Τι είπανε, αυτά που είπανε από την αρχή, ότι δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
19: Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο.
3: Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Ο θάνατος του 20χρονου όμως αναμένεται να αναβαθμίσει και το κατηγορητήριο.
20: Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος.
3: Η οικογένεια του 20χρονου από την πλευρά της επιμένει ότι η βολή των αστυνομικών εναντίον του ήταν ευθεία.
21: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν. Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
3: Η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της ήταν άτομο στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%, υποστηρίζοντας ότι πιθανόν πανικοβλήθηκε όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διερεύνηση των ακριβών συνθήκων του τραγικού περιστατικού.
9: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Ο Θανάσης Κρητικός.
22: Σαν μικρά παιδιά, ο Μέση και οι συμπαίκτες.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ah, ah.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα F.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω.

σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχ αδερφέ. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο δερβέν

0: να χτίσεις.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

It's all right with me. You make me feel so brand new. And I

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.